κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λεγόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμού.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision με το τραγούδι Μπαγκαράγκα και ερμηνεύτρια την Τάρα. Είμαι στενοχωρημένος, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Θέλω να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%. Το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου, δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ακύλας, που κατέλαβε τη 10η θέση. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, απάντησε ο Φάμελος στις βολές του βουλευτή Χανίων, ο οποίος του καταλόγησε αφωνή, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα και τον κατηγόρησε ότι παρακολουθεί τη διαλύση του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τα ωφέλη που μπορεί να έχει η χώρα αλλά και η Ευρώπη, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ στο 16ο Συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε ριζικές αλλαγές στην υγεία, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τα social media. Την απόσυρση από την αγορά και την άμεση απαγόρευση πώλησης καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και mini market, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδόνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας σχετική νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο διάστημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εξέφρασε με ανάρτησή της η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, με αφορμή τον πρόσφατο βανδαλισμό του μνημείου που στήθηκε στη μνήμη του στο κέντρο της πόλης και την άμεση αποκατάστασή του. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ από σήμερα έως και τη Δευτέρα υποβολή εστάσεων, αποκλειστικά μέσω του gov.gr με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Με αστικό λεωφορείο θα μετακινούνται εφ' εξής οι επιβάτες από και προς τους Δήμους Λαγκαδά και Βόλβης, καθώς περιλαμβάνονται στο νέο κοινωνιακό χάρτη που σχεδιάζει ο ΣΕΘ, εν ώψη και της παράδοσης επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Έως σήμερα, οι περισσότερες κοινότητες των αναλόγων Δήμων εξυπηρετούνται από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των τεμπών από τις 18 στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ίσχυ από αύριο, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ, με ολική απαγόρευση στα τμήματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευαγγελισμού και Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης και στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγιοργίου και Μετεώρων, στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Παίκτης του μπασκετικού ΠΑΟΚ είναι πλέον ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με το δικέφαλο του Βορρά. Μια σπουδαία κίνηση ολοκληρώνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δυναμώνοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της προσεχούς αγωνιστικής περίοδου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες στην Μπαγκόγκ, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ένα εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με ένα αστικό λεωφορείο σε πολύ συχνά στη διασταύρωση στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα 35 να τραυματιστούν. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη διάρκεια της μέρας, με τοπικές μόνο νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός, Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη, Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας, TV100, FM100.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα. Καλή μας ημέρα. Και όπως πάντα ξεκινάμε με ένα κλασικό κομμάτι. Για σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, επιλέξαμε να μεταδώσουμε κάτι της, ένα από αυτά τα κομμάτια τα οποία προχθές όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απόλαυσαν Κόμις Μάνφρεντ, πρωταγωνιστής του ομώνυμου δραματικού ποίηματος του Λόρδου Βίρονα, που αποτελεί ένα αριστουργηματικό ψυχογράφημα μιας σκοτεινής προσωπικότητας η οποία περνά μέσα από το καθαρτήριο του μαρτυρίου για τις αμαρτίες. Ο Σούμαν έγραψε 15 κομμάτια σκηνικής μουσικής για τον Μάνφρεντ το 1848, την εισαγωγή ή αλλιώς η Συμφωνία του Πόνου αποτελεί ένα από τα ωραιότερα έργα του και η γεμάτη πάθος μουσική του περιγράφει με αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα έναν τόσο πολύπλοκο ήρωα, προσφέροντάς του στο τέλος τη λύτρωση. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30 ώρα ήταν αυτό. Παρουσιάστηκαν έργα Dvorak, Schumann και Brahms, μαθητές και δάσκαλοι. Είναι αυτός ο αγαπημένος κύκλος συναυλιών, μαθητές και δάσκαλοι. Και νομίζω ότι όσοι βρέθηκαν εκεί, όσοι είχαν τη χαρά και σύμφωνα με μαρτυρίες φίλου και συναδέλφου που ήταν εκεί, ήτανε πάρα πολύ ωραίο, εκπληκτικό. Αν είστε και εσείς φίλοι της κλασικής μουσικής, να ξέρετε να παρακολουθείτε ό,τι έχει να κάνει με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, είναι σίγουρο ότι θα μας αποζημιώνει όλους όσους παρακολουθούμε τις συναυλίες και όσοι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε εκεί. Καλή σας ημέρα με τις πρώτες γουλιές του καφέ για να ανοίξει και λίγο το μάτι, να προσαρμοστούμε στο πανέμορφο πρωινό που έχει ξημερώσει και το οποίο υπόσχεται και από ό,τι φαίνεται θα ανταποκριθεί στην υπόσχεση. Υπόσχεται μια εκπληκτική μέρα, θα έχει πάρα πολύ καλή μέρα αν εξαιρέσουμε λίγο το βαρδάρι ο οποίος θα μας δίνει αυτές τις νότες δροσιάς παραπάνω όταν είμαστε στη σκιά. Πάντως όσοι βρεθούν στον ήλιο, ο οποίος θα είναι σήμερα για όλη τη διάρκεια της ημέρας άπλετο φως θα μας δίνει, θα είναι μαζί μας συνεχώς, χωρίς συννεφιές, χωρίς βροχές, χωρίς φαινόμενα, χωρίς τίποτα, θα ανταποκριθεί και όσοι είναι λοιπόν στον ήλιο θα είναι μια χαρά. Με 18 βαθμούς ξεκινάμε αυτή τη στιγμή τη θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, Εμίλιος Τσαρουχάς, σε ρυθμό Σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου.

0: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη mor.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας.

ξυπνήσατε. Ναι, τα καταφέρατε, ανοίξατε μάτι που λέει. Καλημέρα. Τι ωραία αυτά τα βραδινά που δεν λένε να ξυπνήσεις. Πας να σηκωθείς το πρωί και λες, θέλω λίγο ακόμα, τι θα γίνει, δεν γίνεται. Ω, δεν γίνεται, λέει, έχεις εκπομπή, πρέπει να πας. Θα πάω. Και γι' αυτό, πως λέει και η διαφήμιση, θα το κάνω, θα πάω. Κάπως έτσι ήταν το πρωινό και το δικό μας και είμαστε εδώ κοντά σας και θα είμαστε ως τις 10. Γλυκά, γλυκά. Dulce amore mio, που λέει Dulce amore mio, που μόλις ακούσαμε. Το ξυπνά, αγάπη μου. Καλή σας ημέρα, είναι 17 Μαΐου. Και έχουμε δροσιά του Μάη. Να δώσουμε λίγες λεπτομέρειες ακόμα για τον καιρό. Θέλετε λίγες λεπτομέρειες για τον καιρό? Είπαμε σήμερα θα είναι χαρά Θεού. Αν εξαιρέσουμε το βαρδάρι, θα είναι χαρά Θεού. Κάτι αντίστοιχο και για αύριο Δευτέρα. Την Τρίτη λίγο λέει μάλλον θα έχουμε κάτι καταιγιδούλες, βροχούλες το απόγευμα. Εκεί όπως ξέρετε πάντα τις θερμές ώρες της ημέρας. Τετάρτη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Την Πέμπτη μάλλον μπορεί να μας ρίξει πάλι καμιά καταιγιδούλα, όπως και την Παρασκευή. Και όπως είχαμε πει, αυτοί που ξέρουν καλύτερα και τους παρακολουθούμε λένε ότι μάλλον έτσι θα μας πάει και μέχρι τα τέλη του Μαγιού. Δεν μας πειράζει, καλά είναι. Χαμηλές θερμοκρασίες θέλουμε. Δεν θα ξεπερνάνε τους 25 βαθμούς οι θερμοκρασίες στη διάρκεια της εβδομάδας. Κάτι ανάλογο και για σήμερα, 23-24, κάπου εκεί. Ωραία πράγματα λοιπόν με τον καιρό. Βρέθηκα σε μια παρέα τις προάλλες. Συζητούσαμε, λέει, τι καλά, πρωινό Κυριακής, τι κάνεις εκεί από νωρίς? Να, εκπομπή, τι κάνω πρωινό? Εντάξει, λέει, ακούμε, δεν το συζητάμε, αλλά σου έχουμε, λέει, μία πρόταση. Λέω, τι πρόταση? Μήπως, λέει, να αρχίσεις να λες τον καφέ. Αρχίσαν με πειράζαν, δηλαδή. Γιατί εκείνη την ώρα που πίνουμε, λέει, όλοι καφεδάκι, εσύ θα μας λες, λέει, και τον καφέ. Ακόμα δεν έχω αποκτήσει τέτοιες ικανότητες. Αλλά πάντως πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τα ζώδια, εχθές είχαμε νέα σελήνη στον Ταύρο, έτσι πληροφοριακά. Και αυτό, αυτοί που ξέρουν και αυτοί που τα παρακολουθούν, θα φέρει, λέει, έντονες αστρολογικές εξελίξεις και ανοίγει το δρόμο για σημαντικές αλλαγές σε τρία ζώδια, τα οποία καλούνται να πάρουν αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά το μέλλον τους. Η νέα σελήνη στον Ταύρο έγινε χθες. Στους Ταύρους, λοιπόν, μιας και είμαστε στο μήνα τους, ξεκινά μια περίοδος, λέει, έντονης προσωπικής ανανέωσης. Η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο ζώδιό τους και είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφήσουν πίσω αμφιβολίες, ανασφάλειες και καταστάσεις που τους κρατούσαν στάσιμους. Ένα άλλο ζώδιο που επηρεάζεται από τη νέα σελήνη στον Ταύρο είναι η Παρθένη. Ναι, καλημέρα σας. Για τους Παρθένους, η νέα σελήνη ανοίγει νέους δρόμους και φέρνει ευκαιρίες που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν δύσκολες ή μακρινές. Μπορεί να προκύψουν επαγγελματικές προτάσεις, νέες σπουδές, ταξίδια ή σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται με την προσωπική εξέλιξη. Η ανάγκη για πρόοδο γίνεται πιο έντονη και αυτή η περίοδος μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής. Και οι εγώκεροι που φαίνεται πως μπαίνουν σε μία πιο δημιουργική και συναισθηματικά απελευθερωμένη περίοδο. Ζητήματα που τους πίεζαν το προηγούμενο διάστημα ενδέχεται να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν. Νέες ευκαιρίες μπορεί να εμφανιστούν τόσο στα αισθηματικά όσο και στα δημιουργικά σχέδια που είχαν αφήσει πίσω. Μη γελάτε καθόλου. Υπάρχει κόσμος που ασπάζεται και παρακολουθεί τα ζώδια. Καφέ δεν λέμε, τα ζώδια όμως σας τα είπαμε, έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Εδώ, σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, τι άλλο.

Merci, merci. Κατερίνα Βαλέντε. Merci. Βέβαια στα γερμανικά όλα τα άλλα. Merci allen Ihnen. Dankeschön. Και από τα γερμανικά πάμε λίγο να ακούσουμε Amigos para siempre.

Σάρα Μπράιτμαν, Χωσέ Καρέρας, Amigos para siempre. Φίλοι για πάντα, δηλαδή, έτσι απλά. Και εμείς εδώ έχουμε μια φιλική συντροφιά. Είμαστε κάθε πρωινό, Σαββάτου και Κυριακής κοντά σας. Ειδικό ρεπερτόριο θα μπορούσαμε να το πούμε, όλο αυτό που ακούμε, αλλά έχει αποδειχθεί ότι ταιριάζει στο πρωινό της Κυριακής μαζί με όλες τις στιγμές του πρωινού της Κυριακής. Καφέ, κουλουράκι, παρεούλα, ξεφύλισμα, σκρολάρισμα. Μαΐου και για να δω αν τα καταφέρω να διαβάσω, γιατί έχω τον ήλιο μέσα στα μάτια μου και αυτό είναι και καλό και κακό. Αν καταφέρω λοιπόν να διαβάσω, να σας πω ότι σαν σήμερα, καλό είναι να αναφερθούμε σε διάφορες καταστάσεις που έχουν συμβεί, διάφορα γεγονότα, ό,τι έχει γίνει. Το 1792 σαν σήμερα ιδρύεται το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Τι άλλο να σας πούμε, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το 1821 έχουμε την κήρυξη της Επανάστασης εδώ στην Μακεδονία. Ο Ιμμανουήλ Παπάς κηρύσσει την Επανάσταση στις καργές του Αγίου Όρους και βεβαίως στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής. 1865 ιδρύεται η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών και μάλιστα σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών, θα αναφερθούμε λίγο αργότερα με λεπτομέρεια. Ιδιαίτερα σημαντική ανακάλυψη το 1902 από τον αρχαιολόγο Βαλέριο Στάι, ο οποίος ανακαλύπτει το μηχανισμό των αντικυθύρων. Αρχαίος μηχανικός αναλογικός υπολογιστής. Θα μπορούσαμε να είχαμε μια συνάντηση, έτσι, μια συνέντευξη, μια συνομιλία με κάποιον που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Δεν το επιδίωξα, ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα απασχολημένος αυτόν τον καιρό με σχετικά θέματα. Παρόλα αυτά, ο μηχανισμός των αντικυθύρων είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Μας λέει πάρα πολλά για το σκεπτικό, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Επίσης, σαν σήμερα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν τις Βρυξέλλες. Το 1967, στη διάρκεια του πολέμου των 6 ημερών, ο πόλεμος των 6 ημερών, Άραβο-Ισραηλινός πόλεμος, έτσι, ή τρίτος τον λένε άλλοι, Άραβο-Ισραηλινό πόλεμο, μεταξύ Ισραήλ και Αράβων, Αίγυπτος, Ιορδανία, Συρία κτλ. Και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Νάσερ, εκείνη την εποχή ζητάει την αποχώρηση της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών από την Αίγυπτο. Κατά τα άλλα, σαν σήμερα γεννιότανε ο Ζαν Γκαμπέν. Ζαν Γκαμπέν, Γάλλος ηθοποιός, οι μεγαλύτεροι σίγουρα τον έχουν υπόψη τους. Όσοι έχουν σχέση με την... κόλλησα, συγγνώμη. Όσοι έχουν σχέση με τα βιβλία και τα λοιπά, Μένης Κουμανταρέας σαν σήμερα γεννιόταν το 1931. Το 1943 σαν σήμερα γεννιόταν η Βίκη Μοσχολιού. Αείμνηστη. 1957 η Έλλη Πασπαλά, Ελληνίδα τραγουδίστρια. Μας άφηνε όμως σαν σήμερα το 1510 ο Σάντρο Μποτιτσέλη, Ιταλός ζωγράφος. Έργο του Μποτιτσέλη υπάρχει μέχρι και σε τραγούδι, σαν πίνακας του Μποτιτσέλη, από τους πιο γνωστούς και πετυχημένους καλλιτέχνες της εποχής του. Το 1727 πεθαίνει η Εκατερίνη I, η αυτοκράτηρα της Ρωσίας. 1838 Charles Maurice de Talleyrand, Ταϊλεράνδος επί το ελληνικότερον, Γάλλος πολιτικός, επίσκοπος και διπλωμάτης επί αυτοκρατορίας Βοναπάρτη. Ταϊλεράνδος, πολύ δυνατή μορφή εκείνης της εποχής ως Γάλλος διπλωμάτης. Το 1936 σαν σήμερα μας άφηνε ο Παναγής Τσαλδάρης,
2008, η Κέτι Πάνου. Εκείνη η ωραία συμπροταγωνίστρια του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Αυτή η Κέτι Πάνου, το 2008. Το 2012 μας άφηνε η Ντόνα Σάμερ. Hot Stuff. Το 2017 ο Αριστίδης Αλαφούζος, εφοπλιστής. Το 2022 μας άφηνε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Τι να πρωτοπείς για το Βαγγέλη του Παπαθανασίου? Είναι προτιμότερο να ακούσουμε Βαγγέλη Παπαθανασίου.

1492, η κατάκτηση του παραδείσου, Conquest of Paradise. Και βεβαίως Βαγγέλης Παπαθανασίου με ένα από τα χιλιάδες κομμάτια που έχει γράψει, τι να πρωτοθυμηθείς, τι να πρωτομεταδώσεις, τι να πεις. Βαγγέλης Παπαθανασίου με μια από όλα, μέχρι και με τη μυθοδία του και με τους Τιτάνες και με τον Blade Runner και πόσα από όλα αυτά.

9 παρα 5, προλαβαίνουμε να σας πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες γενικότερα πληροφορίας και επικοινωνίας στις κοινωνίες και βεβαίως στις οικονομίες. Και βέβαια, όσο γίνεται, το ψηφιακό χάσμα, όπως το λένε, να αρχίσει σιγά σιγά να κλείνει. Να γεφυρώνεται αυτό το ψηφιακό χάσμα που έχουν οι παλαιές γενιά, οι πρώτερες γενιές, αν τις λέμε παλιές, οι πρώτερες, προηγούμενες γενιές, με τις τρέχουσες και βεβαίως με τις επόμενες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς που είμαστε εκεί κοντά στα ναι, τόσο 50 φεύγα, 50 something, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς που είναι τώρα 20 something, με αυτούς που είναι τους 20-άριδες. Είναι παιδιά τα οποία γεννηθήκαν, πολύ απλά να πούμε, το 2006. Έτσι, δηλαδή ένας 20-άρης γεννήθηκε το 2006. Δεν είχαμε βέβαια τις ταχύτητες που είχαμε εκείνη την εποχή όσον αφορά την επικοινωνία, την ασύρματη. Παρόλα αυτά όμως, είχαμε κάτι. Είναι δηλαδή μία γενιά, τα νέα παιδιά γεννήθηκαν μέσα σε αυτή την τεχνολογία και είναι πολύ φυσιολογικό να τα μαθαίνουν από πολύ νωρίς. Εμείς μας βρήκε η τεχνολογία στο μεγάλο μας και έπρεπε να τη μάθουμε. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι έμειναν αναλφάβητοι, τεχνολογικά αναλφάβητοι, ψηφιακά αναλφάβητοι. Δεν είναι κακό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται η ζωή, γιατί καλός ή κακός, πλέον όλα πηγαίνουν προς την ψηφιοποίησή τους. Κάθε μέρα, κάθε 17 Μαΐου, κάθε χρόνο από το 1969, Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Είναι, όπως είπαμε, για να τιμούμε όλοι μας την ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και την υπογραφή της πρώτης Διεθνούς Σύμβασης Τηλεγράφου το 1865. Οι τηλεπικοινωνίες και η ταχύτητα με την οποία μεταδίδεται η πληροφορία της κοινωνίας, της πληροφορίας γενικότερα, φανταστείτε ότι μας έχουν οδηγήσει όλους στο να είμαστε σε μία τρεχάλα, να το πούμε έτσι, να τρέχουμε συνεχώς. Έχουν αυξηθεί οι ταχύτητες και ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί και οι ταχύτητες στη ζωή μας. Και με την όποια μικρή καθυστέρηση συγχυζόμαστε και εκνευριζόμαστε και δεν τρέχει καλά το διαδίκτυο και δεν σταματάει και κόβεται το βίντεο και δεν ακούμε τα τραγούδια όπως πρέπει και τα λοιπά και τα λοιπά. 9 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων, Ευδοξία δεν είναι κοντά μας. Εμείς έχουμε και δεύτερη ώρα, έχουμε έως τις 10. Θα έχουμε και μία συνομιλία για αυτό το τριήμερο δράσεων για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που είναι αύριο 18, αλλά οι περισσότερες εκδηλώσεις, άλλες έχουν ήδη ξεκινήσει, άλλες ξεκινούν σήμερα και άλλες είναι να γίνουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Θα τα μιλήσουμε αυτά, θα επικοινωνήσουμε με τη Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης και βεβαίως Διευθύντρια στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τη Δόκτωρ Κυριακή Ουδατζή. Αυτά εκεί γύρω στις 9 και 4 είναι το τηλεφωνικό μας ραντεβού. Θα ενημερωθούμε για πολλά χρήσιμα σχετικά με τα μουσεία και τις εκδηλώσεις, όλες αυτές τις εκδηλώσεις που είναι να γίνουν.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision με το τραγούδι Μπαγκαράγκα και ερμηνεύτρια την Τάρα. Είμαι στεναχωρημένος, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Θέλω να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100% της αντοχής και του εαυτού μου, δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ακύλας, που κατέλαβε τη 10η θέση. Με την ψηφοφορία για την εκλογή της Νέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, παρεμβάσει Ευρωπαίων αξιωματούχων και ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται απόψε εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί 1 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Αναταράξεις στην κυβερνούσα αριστερά με την απόφαση του Σωκράτη Φάμελου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, απάντησε ο Φάμελος στις βολές του βουλευτή Χανίων, ο οποίος του καταλόγησε αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα και τον κατηγόρησε ότι παρακολουθεί τη διαλύση του κόμματος χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Κοινό μέτωπο για το μεταναστευτικό συγκρότουν Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Μάλτα υπό το βάρος της αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Σε εκείνη τους δήλωσε οι ηγέτες των 4 χωρών, τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης του ιστορισμού για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και προαναγγέλουν εντατικοποίηση της συνεργασίας με χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών. Την απόσυρση από την αγορά και την άμεση απαγόρευση πώλησης καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας σχετική νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο διάστημα. Ανοίγει αύριο η αυλαία των προαγωγικών και πολιτήριων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και για την Α και Β τάξη θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της 3ης Λυκείου έως τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο οργανώνει η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκη στις 11 το πρωί το ραντεβού των διαδηλωτών μπροστά από το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στο 3ο Σώμα Στρατού. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης με κατάληξη στο προξενείο των ΗΠΑ και την κεντρική πύλη του ΟΛΘ. Τροποποιείται από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι το δρομολόγιο της γραμμής 56 λόγω των εκδηλώσεων που οργανώνονται στο Ρόκαστρο απέναντι από το Δημαρχείο στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Χωρίς ρεύμα από τα ξημερώματα έως τις 5 το απόγευμα, περιοχές του Πανοράματος λόγω εκτεταμένων εργασιών συντήρησης της γραμμής 21 του ΔΔΕ, στο τμήμα από τον υποσταθμό του Φοίνικα μέχρι τα Πλατανάκια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης και στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Ληστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των τεμπών από τις 18 στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ισχύ από αύριο, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παθέ, μολική απαγόρευση στο τμήμα μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Στη Γαλλία, για επίσημη κρατική επίσκεψη, ο Πάπας Λέων 14ος από τις 25 έως 28 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε στο Βατικανό. Η επίσκεψη αποτελεί την πρώτη είδους της από Πάπα τα τελευταία 18 χρόνια. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι ο Εμίλιος Τσαρουχάς, σε ρυθμό Σουκού.
0: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
6: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
5: Σας περιμένουμε.
7: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
10: Σε ρυθμό σουκού.
11: Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Τι ωραίο, τι ωραίο. Πώς μου αρέσει αυτό εδώ το... Είναι τρία κομμάτια μαζί. Λουίς Μιγκέλ, Solamente una Fed, Vera Cruz και Noche de Ronda. Noche de Ronda, η νύχτα εκεί στη Ρόντα. Ωραία πόλη της Ισπανίας, δεν λέω. Ωραία πόλη της Ισπανίας. Solamente una Fed, μόνο μια φορά. Έτσι μας το μεταφράζει. Oh, εδώ είναι από Μποτσέλη.

Πόσες φορές να το ακούσουμε αυτό. Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Είναι πρωινό Κυριακής 17 Μαΐου. Είμαστε κοντά σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10.

0: αύριο είπαμε, αναφερθήκαμε και εχθές, είχαμε και μια συνομιλία σχετική με τα μουσεία. Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων, αλλά είπαμε ότι περισσότερες εκδηλώσεις, κάποιες άλλες ήδη έχουν ξεκινήσει, άλλες ξεκινούν σήμερα και άλλες θα είναι και μέσα στην εβδομάδα. Παγκόσμια ημέρα μουσείων, ο φετινός ο τίτλος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια πολύ δυνατή, ας μας επιτραπεί η έκφραση, μια πολύ δυνατή εκδήλωση. Και για το τι είναι αυτή η εκδήλωση και τα σχετικά της, το πότε, το πώς, γιατί, ποιοι είναι, ποιοι συμμετέχουν, επιλέξαμε να συνομιλήσουμε με την δόκτωρ Κυριακή Ουδατζή, η οποία είναι η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης, βεβαίως και στο Ολυμπιακό Μουσείο, είναι η Διευθύντρια στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης επίσης. Δύο θέσεις πολύ δύσκολες, ιδιαίτερα σημαντικές, αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής στο έργο της πάει πάρα πολύ καλά. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ξυπνητή από νωρίς, γιατί ξεκινάει σήμερα η εκδήλωση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Πώς ξεκίνησε?
1: Άλλον έναν όμορφο εορτασμό των μουσείων μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πώς ξεκίνησε η μέρα σας?
1: Με λίγο άγχος, γιατί ξεκινάει ένα εορταστικό διήμερο ιδιαίτερα απαιτητικό, είναι αλήθεια, και δεν είναι η πρώτη φορά που έτσι έχουμε απαιτητικές μέρες, αλλά αυτή τη φορά κάνουμε και νέους πειραματισμούς και επιτέλους γίνεται και ένα προσωπικό λίγο όνειρο πραγματικότητα, και μιλάω για την αυριανή ημερίδα, οπότε νομίζω ότι εντάξει, και ολογείται λίγο μικρό άγχος.
0: Έτσι πρέπει, είναι το άγχος του επαγγελματία, το λέμε και εμείς που κάθε φορά που ανοίγουμε το μικρόφωνο είναι σαν να είναι η πρώτη μας φορά και χάνουμε και τα λόγια μας πολλές από αυτές. Λοιπόν, σήμερα έχετε μια πολύ καλή εκδήλωση που είναι το απογευματάκι, νομίζω. Αλλά πείτε τα μας, τι γίνεται με τα μουσεία, έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκδηλώσεις, και μετά να μπούμε και λίγο πιο μέσα στο θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Να πούμε ότι 18 Μαΐου κάθε χρόνο από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, δηλαδή ο ανώτατος φορέας πιστοποίησης και οργάνωσης και συντονισμού των μουσείων σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει καθιερώσει αυτόν τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Οπότε κάθε 18 Μαΐου τα μουσεία γιορτάζουν. Ήθιστε τα μουσεία αυτή τη μέρα να έχουν ανοιχτό, να είναι δωρεάν είσοδος, να είναι ανοιχτές οι πύλες στο κοινό, και κάποια από αυτά να κάνουν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό κάναμε και εμείς τόσα χρόνια ως Ολυμπιακό Μουσείο. Συμβάλαμε, γιατί είμαστε αναγνωρισμένο μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο για τα ελληνικά μουσεία. Οπότε ήδη από πέρσι ξεκινήσαμε να πω μια ωραία δράση, μια συνεργασία, και μάλιστα με λίγο πρωτοποριακό τρόπο, γιατί δυστυχώς τα μουσεία της πόλης δεν συνεργάζονται όπως θα έπρεπε να συνεργάζονται μέχρι σήμερα. Οπότε πέρσι ξεκινήσαμε τα μουσεία το Νόεση, το Maritime Museum που έχει μια μοναδική έκθεση ναυταθλητισμού, μικρή μένα αλλά μοναδικής έτσι ιστορικής αξίας.
0: Τουλάχιστον υπάρχει, θα μπορούσε και να μην υπάρχει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει και προφανώς θα αναπτυχθεί και αυτό, μπορώ να πω.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οπότε και το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα ξεκινήσαμε πέρσι και φέτος μπαίνει στην παρέα μας και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Κάνουμε μια προσπάθεια μέσα από την κοινή αυτή δράση να δώσουμε όχι μόνο το να φωνάξουμε ότι τα μουσεία πρέπει να συνεργάζονται και αξίζει και μπορούν να συνεργάζονται, γιατί έτσι παράγουν καλύτερο προϊόν, αλλά συμβάλλουμε και στον τουρισμό της πόλης, με την έννοια δεν είμαστε ακόμη αρκετά έτοιμοι για να είναι αυτός ένας λόγος να προσελκύσουμε τουρισμό, αλλά οι τουρίστες στην πόλη μπορούν να περάσουν να κάνουν δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα σε ένα υπέροχο περιβάλλον, αφού η δράση γίνεται στο λιμάνι, σε ένα πολύ ωραίο χώρο δηλαδή, και να προωθήσουμε λίγο και αυτό το μήνυμα και την οπτική της family friendly πόλης. Προφανώς η δράση αφορά όλους και σας καλούμε όλους, και μάλιστα για πρώτη φορά φέτος είναι και λίγο διαγενειακή. Δηλαδή, καλούμε και τις μεγαλύτερες ηλικίες, παππούδες, γιαγιάδες, γιατί όλο αυτό γίνεται και σε συνεργασία με τα Θεσσαλονίκης και με τη σύμφωνη γνώμη και την υποστήριξη και του αντιδημάρχου Παντελή Καζατζίδη και της εξαιρετικής καθηγήτρια φυσικής αρχής Ντανιέλα Τζόλα, οι οποίοι θέλουν να βάλουν και την τρίτη ηλικία ενεργά σε αυτό, σε αυτή την, το ρόλο της ευεξίας και να περάσουν τα μηνύματα του ευζή. Οπότε θα έχουμε σήμερα, καλούμε παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες, μπαμπάδες, όποιον αισθάνεται μικρό ή μεγάλο παιδί να είναι κοντά μας, 6 ώρα στο λιμάνι, στο Maritime Museum στον κήπο του, και να κάνουμε αυτή την ωραία δράση, εκπαιδευτικά προγράμματα και όμορφες έτσι, σωματικές ασκήσεις, ειδικά για τους μεγαλύτερους, που να τους δείξουμε ότι ο αθλητισμός είναι υγεία και ευεξία, και όχι μόνο σωματική αλλά και πνευματική.
0: Πολύ καλός ο συνδυασμός. Πολύ καλός. Mm. Και νομίζω ότι θα φέρει αποτέλεσμα και θα ευχαριστήσει αυτούς που θα επιλέξουν να έρθουν εκεί, γιατί στο κάτω-κάτω είναι επιλογή, δεν είναι κάτι με το ζόρι. Λέει θα πάω, άρα θα συμμετέχω. Νομίζω ότι θα έχει καλό αποτέλεσμα.
1: Εγώ έτσι πιστεύω και μου αρέσει που, επειδή είναι και ένα έτσι όνειρο λίγο ζωής σε ό,τι αφορά τα μουσεία, κάνουμε μια νέα αρχή με τα ΚΑΠΗ, γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η τρίτη ηλικία. Έχουμε ασχοληθεί εμείς στο Ολυμπιακό Μουσείο με όλες τις ηλικιακές ομάδες, από προνήπια, από νήπια, δημοτικό γυμνάσιο, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί και με οικογένειες φυσικά, γιατί έχουμε και πολλά προγράμματα για οικογένειες. Αλλά ποτέ είναι αλήθεια δεν αγγίξαμε το θέμα τρίτη ηλικία, το οποίο είναι ζωτική σημασία, καθώς είναι και ο μεγαλύτερος πληθυσμός κατά τα ψέματα.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Οπότε είναι
0: αυτό
1: πρωτοποριακό ισχύει. Από αυτή την άποψη. Και λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή, μου επιτρέπετε, πραγματικά πολύ περήφανη που το ξεκινάμε και δίνουμε αυτό το στίγμα. Και έχουμε μια πολύ ωραία συνέργεια με τα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης και με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τον Αντιδήμαρχο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, να πω ότι έχουμε και άλλες δράσεις.
0: Ναι, μα να τις πείτε, γι' αυτό επικοινωνούμε.
1: Λοιπόν.
0: Ελεύθερα.
1: Να σας πω, καταρχήν να πω ότι όλες οι δράσεις είναι δωρεάν. Έτσι, εμείς ξεκινάμε τους εορτασμούς από σήμερα, από τις 10.30 το πρωί στο Ολυμπιακό Μουσείο, όπου έχουμε μαζί μας τους παρολυμπιονίκες μπότσια. Μπότσια είναι το ένα εκ των δύο αθλημάτων παρολυμπιακών αγώνων που δεν αντιστοιχούν στους Ολυμπιακούς. Δηλαδή αυτά που είναι αυτόνομα ανεξάρτητα. Είναι το μπότσια και το γκόλμπολ. Εμείς στο μουσείο, στο Ολυμπιακό Μουσείο, έχουμε τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τα παιδιά να έρθουν κοντά με την διαφορετικότητα για να μάθουν να σέβονται τον συνάνθρωπο ο οποίος έτυχε, είτε εκγενετής είτε μετά από ένα ατύχημα, να έχει ένα κινητικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την όρασή του κτλ.
0: Επιτρέψτε μου. Οπότε, λίγο μια μικρή, ναι, διακοπή. Το softball είναι με τη μπάλα με τα κουδουνάκια.
1: Το goalball, ναι, είναι η μπάλα με τα κουδουνάκια, όπου βάζουμε τα παιδιά βιωματικά, γιατί το παιδί μόνο βιωματικά μπορεί να εκπαιδευτεί. Τους βάζουμε μία μασκούλα για να αισθανθούν και να καταλάβουν, γιατί είναι διαφορετικά να μπαίνει στα πόδια του ανθρώπου, στα παπούτσια του ανθρώπου που δεν έχει όραση. Οπότε κλείνουμε κάθε δυνατότητα οπτικής επαφής και τα βάζουμε να καταλάβουν πώς βιώνει αυτός ο άνθρωπος την πραγματικότητα και πώς μπορεί να παίξει.
0: Μάλιστα.
1: Και το απολαμβάνουν και μέσα από αυτό αποκτούν, γιατί ταυτόχρονα καλλιεργούμε και το θέμα της ευαισθησίας, της ενσυναίσθησης, του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Οπότε θα έχουμε μαζί μας τους παρολυμπιονίκες μας μπότσια, τον Αλέξανδρο τον Παπαδάκη και την πρωταθλήτρια Πινελόπη Καραμπεϊδου, οι οποίοι θα έρθουν κοντά μας στα παιδιά, θα τους πούν τις προσωπικές τους εμπειρίες, θα τους πούν για την αθλητική τους διαδρομή και θα παίξουν μαζί τους. Και αυτή είναι μια όμορφη δράση για όλη πάλι την οικογένεια, δωρεάν θα επαναλάβω, μέσα στο Ολυμπιακό Μουσείο, 10.30.
0: Θυμίστε μας λίγο ή τουλάχιστον και να ενημερώσουμε το Ολυμπιακό Μουσείο που βρίσκεται στην...
1: Είναι στην κάτω γωνία του Καφτατζογλίου σταδίου, είναι 3η Σεπτεμβρίου, μεγέθη με τριγωνία. Είναι ένα τεράστιο κτίριο που μας έχει μείνει ακόμη ταμπέλα Μουσείο Αθλητισμού, αλλά από 2006 είμαστε Ολυμπιακό Μουσείο, οπότε νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό το κτίριο, στην κάτω γωνία του οικοδομικού τετραγώνου του Καφτατζογλίου. Οπότε το πρωί σας περιμένουμε στο Ολυμπιακό Μουσείο. Το απόγευμα σας περιμένουμε στο λιμάνι, στο Maritime Museum, εκεί με τον θαλασσινό αέρα και την άβρα που θα μας κάνει όλους να περάσουμε όμορφα.

0: και πολιτιστικής διπλωματίας. Τα μουσεία έχουν έναν πολύ ισχυρό ρόλο στην κοινωνία, τον οποίο είναι αλήθεια πως άλλα δεν τον έχουν ανακαλύψει και άλλοι δεν τον έχουν αποδώσει ή αναγνωρίσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και ειδικά αυτή την κρίσιμη στιγμή που βιώνουμε ως κοινωνία εν γέννη. Έτσι. Και... Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα... Α, συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, ήθελα, σε αυτό ήθελα να προσθέσω, ας μην ξεχνάμε και, και τους βανδαλισμούς που γίνονται και με τους πολέμους. Και στο Κάιρο είχαμε προβλήματα που μπήκανε στο παλιό, τώρα πλέον έχουν το μεγάλο το μουσείο, το καινούριο, και στην Παλμύρα που είχαν πάει και είχαμε δει την καταστροφή όλων εκείνων των αρχαιολογικών μεν χώρων, αλλά αρχαιολογικός χώρος και μουσείο συνήθως, αν όχι πάντα, πάνε μαζί. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το προστατεύσουμε πάση θυσία. Και όλες αυτές οι κινήσεις, όταν ζούμε μέσα στο μουσείο και όχι απλά για να κάνουμε την επίσκεψη να δούμε τα εκθέματα, αλλά το ζούμε με όποιον τρόπο καθημερινά, μας φέρνει ακόμα πιο κοντά. Το αγαπάμε ακόμα πιο πολύ το κάθε ένα μουσείο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Και είναι πάρα πολύ σωστή, έχω να σας πω. Εμείς ως Ολυμπιακό Μουσείο, ακριβώς πάνω σε αυτό το σκεπτικό, έχουμε πάνω από 20 εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί είναι εμείς έχουμε την εξής ιδιομορφία και τύχη, θα έλεγα, ότι ο εμπνευστής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, Κουμπερτέν, είπε: για να περιμένω να έχω μια καλύτερη κοινωνία του αύριο, πρέπει να διαμορφώσω το παιδί του σήμερα. Και είναι το άπαν στην, σε αυτό που λέμε ανατροφή, κουλτούρα, το να περάσεις κάποιες αξίες στο παιδί του σήμερα για να το έχεις έναν όριμο και υπεύθυνο ενήλικα. Αυτό λοιπόν κάνουμε και μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα περνάμε αυτά τα μηνύματα της ειρήνης, συμφιλίου, συνεργασίας. Ο αθλητισμός βοηθάει πάρα πολύ τη θεματική μας αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μέσα από τον αθλητισμό αναπτύσσονται αξίες, τις οποίες δεν θα τις βρει. Επίσης είναι ένα καταφύγιο, γιατί πολλές φορές ο έφηβος, με όλα αυτά που περνάνε και ειδικά στην εποχή μας, που είναι η κοινωνία έτσι κι αλλιώς σε κρίση, έτσι. Και οι έφηβοι βγάζουν αυτά που ακούμε δυστυχώς συνέχεια. Το να έχει καταφύγει τον αθλητισμό πραγματικά βοηθάει στην ενδυνάμωση και γενικότερα στη στήριξη την ψυχική. Και από το να πηγαίνει, από το να καταφεύγει σε άλλους τρόπους εξάρτησης, ο αθλητισμός βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ. Εμείς λοιπόν ως μουσείο τονίζουμε αυτό μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα βιωματικά. Θεωρούμε ότι το παιδί πρέπει να πηγαίνει στα μουσεία και όχι μόνο εμείς. Είναι αλήθεια ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το Υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε τα μουσεία επίσημα ως χώρους εναλλακτικής εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι πάνε συμπληρωματικά στο σχολείο και μαθαίνουν στα μουσεία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των μουσείων σήμερα. Και μάλιστα θα το πάω και λίγο, θα το φέρω λίγο και στα δεδομένα της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη, που έχει πάνω από 30 ενεργά μουσεία, γύρω στα 35, τα οποία ανάλογα με την εποχή, αλλά κάποια υπολειτουργούν, κάποια όχι, αλλά έχει τουλάχιστον 30, έχει ένα ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα. Και ταυτόχρονα, πέρα από το εκπαιδευτικό, από τις αξίες που περνάνε τα μουσεία, μπορούν να γίνουν και εργαλεία εξωστρέφειας αυτής της πόλης, πολιτιστικού διαλόγου και κυρίως βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Γιατί έχουμε δει παραδείγματα του εξωτερικού, δες Φραγκφούρτη, δεν θα πω για το αγαπημένο μου φαινόμενο Μπιλμπάο, που ένα μουσείο άλλαξε την ρότα, την πορεία μιας ολόκληρης πόλης.
1: Το Guggenheim.
0: Αλλά και σε άλλο. Το Guggenheim, λέω, πραγματικά, το οποίο ήταν μια κατεστραμμένη πόλη, την οποία την ανέδειξε οικονομικά, τουριστικά βεβαίως, γιατί ο τουρισμός πάει με την οικονομία. Και τελικά, μια πόλη που κόντευε να καταστραφεί τελείως, φυσικά το ανεργία και έφευγαν όλοι από εκεί, ξαφνικά έγινε ένα, στη μέση του πουθενά, ένας τουριστικός προορισμός μοναδικός και αναδείχθηκε όλη η πόλη. Η Θεσσαλονίκη μας έχει αυτή τη δυνατότητα και τον μουσιακό τουρισμό, ο οποίος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού, δεν τον έχει αναδείξει μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι είναι η ώρα να αναδειχθεί και να βοηθήσει αυτή την πόλη να πάει καλύτερα τουριστικά. Και εμείς ως μουσείο, ως Ολυμπιακό Μουσείο, συμβάλλουμε σε αυτό. Εδώ... Και μάλιστα, για να το κλείσω λίγο και αυτό, ελπίζω να μην σας έχω ταλαιπωρήσει πολύ.
1: Όχι.
0: Να το κλείσω ως παρουσίαση, να σας πω ότι ακριβώς γι' αυτό, επειδή χρόνια τώρα το έχουμε εντοπίσει, το έχουμε αναγνωρίσει και

0: προσπαθούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Να κάνω μια παρέτηση ότι δυστυχώς τα οικονομικά μας δεν μας επέτρεψαν να το κάνουμε πολύ νωρίτερα, γιατί βάζουμε ένα στόχο και θέλουμε λίγα χρόνια μέχρι να το πετύχουμε. Φέτος λοιπόν, χάρη στη βοήθεια του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του ΕΒΕΘ και προσωπικά του κυρίου Μασούτη, γιατί πραγματικά μας βοηθάει με μεγάλη δύναμη, μεγάλη δέση, φέρνουμε δύο παγκοσμίου φήμης ομιλητές τη Δευτέρα στις 12 η ώρα στο Ολυμπιακό Μουσείο, τον Dr. Γκρέφ, στα γαλλικά Γκρέφ, και τον κύριο Έλλης, οι οποίοι θα μας μιλήσουν ως keynote speakers για παραδείγματα, διεθνή παραδείγματα πόλεων που έχουν αναδειχθεί μέσα από τα μουσεία τους. Για μένα προσωπικά ήταν ένα όνειρο ζωής, γιατί και επιστημονικά χρόνια ασχολούμαι με το μουσιακό τουρισμό, και τώρα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε αυτούς τους δύο άξιους επιστήμονες να μας δώσουν τα φώτα τους, την εμπειρία τους, να μας μιλήσουν και να αρχίσουμε σιγά σιγά να αντιλαμβανόμαστε το διαμάντι που έχουμε στα χέρια μας και λέγεται Θεσσαλονίκη από μόνη της, μια πόλη ανοιχτό μουσείο, αλλά και τα μουσεία αυτής της πόλης.
1: Και εδώ ήδη έχετε εισέλθει στη δεύτερη ιδιότητά σας, που είστε Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης. Με όλα αυτά που έχετε πει, και νομίζω ότι και ο οργανισμός πρέπει να βάλει και αυτό στο χεράκι του.
0: Βάζει το χεράκι του οργανισμός. Χάρη ο πρόεδρός μας και δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούτης, έχει αντιληφθεί πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του οργανισμού, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των μουσείων. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, ήταν κεντρικό μέλος του μουσείου μας. Και νομίζω ότι συμβάλλει τα μάλα σε αυτή την κατεύθυνση. Ο μουσιακός τουρισμός για μένα είναι προσωπικό στοίχημα 20ετίας και νομίζω ότι τώρα είναι το κατάλληλο, γιατί σχετική πόλη δεν ήταν έτοιμη τουριστικά. Τώρα είναι κάτι παραπάνω από έτοιμη να αναδείξει αυτό το πολύτιμο, αυτό το είναι ένα βασικό εργαλείο που έχει, τα μουσεία της, ισχυρό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης, και υπάρχουν διεθνή παραδείγματα που το αποδεικνύουν. Και το τελευταίο που έχω να πω είναι, δείτε τη Φραγκφούρτη, είναι η πόλη των μουσείων και δεν έχει τίποτα άλλο να αναδείξει. Τα δε μουσεία της Φραγκφούρτης εξαιρετικά, αλλά χωρίς καμία διάθεση έπαρσης, της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά μοναδικά.
1: Ναι, γιατί όπως έχετε πει κιόλας, ότι όλη η πόλη είναι ένα μουσείο, ένα ανοιχτό μουσείο.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Ευχές, ειλικρινείς ευχές για επίτευξη στόχων και ολοκλήρωση προγραμμάτων, ώστε να έρθουν τα πραγματικά αποτελέσματα, τόσο για το ηθικό κομμάτι που έχει να κάνει με όλους αυτούς, εσάς και όλους όσους έχετε τριγύρω σας για να σας βοηθούν και να σας υποστηρίζουν, και βεβαίως για όλους εμάς το υλικό κομμάτι, να έρχεται κόσμος στην Θεσσαλονίκη για τον μουσιακό τουρισμό και να έχουμε και τις απολαβές που πρέπει να έχουμε, αλλά και εμάς και για μας λίγο τους καθημερινούς εδώ πολίτες της Θεσσαλονίκης να λέμε ότι είμαστε σε μία πόλη γεμάτη μουσεία, είμαστε μία πόλη μουσιακή. Είμαστε γεμάτοι μουσεία, και όχι μόνο η Φραγκφούρτη που λέτε κι εσείς.
0: Πρέπει να είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι για την πόλη μας και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό και να στηρίζουμε το έργο των μουσείων. Και το εννοώ, γιατί πραγματικά αν δεν καταφέρουμε να περάσουμε στα παιδιά μας τον πολιτισμό και την ιστορία που διαφυλάσσουν τα μουσεία και την αναδεικνύουν, δεν ξέρω τι μέλλον θα έχει αυτή η κοινωνία, και είναι κρίμα.
1: Συμφωνούμε σε αυτό και ολοκληρώνουμε με αυτό. Αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, παρακαλώ.
0: Θα κάνω ένα wrap-up και θα πω. Ολυμπιακό Μουσείο στις 10.30 με τους Παρολυμπιονίκες μας. Σε όλα δωρεάν είσοδος, οπότε ελάτε ελεύθερα, σας παρακαλούμε, στηρίξτε αυτές τις δράσεις. Σας θέλουμε κοντά μας. 6 ώρα στο λιμάνι. Όλη η οικογένεια, παππούδες, γιαγιάδες, όποιος αισθάνεται ότι αυτό το άτομο είναι η οικογένειά του, ας έρθει, θα περάσουμε υπέροχα. Και τη Δευτέρα ας ακολουθήσουμε τα διεθνή παραδείγματα, ας μάθουμε, 12 η ώρα στο Ολυμπιακό Μουσείο, στο Αμφιθέατρο, σας περιμένουμε για δύο εξαιρετικές και για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαλέξεις από ανθρώπους οι οποίοι πριν από μας έχουν ανακαλύψει τον τροχό, και καλό είναι να μαθαίνουμε από διεθνή παραδείγματα. Να μην προσπαθούμε να είμαστε εμείς οι σκαπανείς της ιστορίας, αφού ήδη μπορούμε να παίρνουμε παράδειγμα από κάποιους οι οποίοι σκέφτηκαν, προσπάθησαν, διδάχτηκαν και πάνε για ένα καλύτερο μέλλον. Ας τους ακολουθήσουμε σε μια όμορφη πορεία ανάδειξη αυτής της πόλης μας.
1: Κουράγιο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εύχομαι κουράγιο.
0: Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
1: Και ειλικρινείς ευχαριστίες για την επικοινωνία την πρωινή εδώ στο FM 100.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είναι πολύ... Είναι χαρά μου να μοιραζόμαστε την πληροφορία με τον κόσμο, γιατί πολλές δυνατότητες, προσπαθούμε μέσα από τα social, οπότε όσο μπορούμε παραπάνω, γιατί θέλουμε όλη την πόλη κοντά μας, όχι μόνο στο Ολυμπιακό Μουσείο προφανώς, αλλά σε όλα τα μουσεία, χωρίς να εκπροσωπώ τα άλλα μουσεία, αλλά πραγματικά να είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα μας βοηθήσει και όσο καλύτερα το, όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα θα είναι αυτή η εξέλιξη κοινωνίας που ήδη βαίνει σε άσχημες πορείες και σε άσχημους δρόμους. Πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό, το, ειδικά οι μεγαλύτερες έτσι γενιές, να το προφυλάξουμε, να μην συμβεί παραπέρα. Όλα αυτά που ακούμε είναι πολύ δυσάρεστα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πολιτισμός, πολιτισμός.
1: Αισιοδοξούμε. Αισιοδοξούμε και συνεχίζουμε. Να είστε καλά. Ειλικρινής ευχαριστής.
0: Και εσείς καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Τα ακούσατε. Τα ακούσατε από έναν άνθρωπο που είναι ταγμένος αυτός ο άνθρωπος, η Κυριακή Ουδατζή, Δόκτωρ Κυριακή Ουδατζή. Την ακούσατε με τι ενθουσιασμό μιλάει, με τι γνώση μιλάει. Είναι από τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε και ευτυχώς τους έχουμε στην πόλη μας και προσπαθούν. Στηρίζουμε. Στηρίζουμε με όποιον τρόπο. Εμείς με τις δημοσιοποιήσεις, εσείς με τη συμμετοχή σας.

0: Δευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τι σκληρώσεις?
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Τσα τσα τσα, έτσι δεν θα λέγανε. Σουέι. Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών σήμερα και κοινωνίας της πληροφορικής, κοινωνίας της πληροφορίας. Δεν πρέπει να παραλείψουμε το εξής. Ακούσατε και ένα διαφημιστικό που έχει να κάνει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και αυτό το φόρουμ που γίνεται μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 11 καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής είναι μεταξύ των διακεκριμένων επιστημόνων διεθνώς ως το καλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, αναδεικνύεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη της research.com. Είναι μια κορυφαία ακαδημαϊκή πλατφόρμα για ερευνητές και μόλις ολοκλήρωσε την έκδοση της κατάταξης του 2026 των καλύτερων επιστημόνων και πανεπιστημίων στον κόσμο σε όλους τους σημαντικούς επιστημονικούς κλάδους. Στους 127 πιο εξέχοντες επιστήμονες στο χώρο της πληροφορικής στην Ελλάδα που διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο συμπεριλαμβάνονται 16 επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Οι 11 είναι καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής. Πρώτος, ο κύριος Πίτας Ιωάννης. Δεύτερος, ο αγαπητός Ιωάννης Βλαχάβας. Τρίτος, Αναστάσιος Τέφας. Τέταρτος, Γρηγόριος Τσουμάκας. Πέμπτος, Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος. Έκτη, η Αθηνά Βακάλη. Έβδομος, ο Ελευθέριος Αγγελής. Όγδος, ο Ιωάννης Σταμέλος. Ένατος, ο Νικόλαος Νικολαίδης. Δέκατος, ο Νικόλαος Βασιλιάδης. Και ενδέκατη, η ομότιμη καθηγήτρια η Ελένη Καρατζά. Η κατάταξη για τη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων από τον κλάδο της επιστήμης υπολογιστών δημιουργήθηκε μετά από λεπτομερή εξέταση 182.396 ερευνητών. Δεν είναι λίγο τώρα. Εντάξει, είναι άξιο όχι απλά αναφοράς. Στους 127 πιο εξέχοντες επιστήμονες στο χώρο της πληροφορικής στην Ελλάδα, 16 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους θα μεταμορφωθεί, η πλατεία Αριστοτέλους θα μεταμορφωθεί σε μια εντυπωσιακή σκακέρα. Η καρδιά της πόλης θα υποδεχτεί τη νέα γενιά που θα συνδέσει τη γνώση με το βίωμα και τη μνήμη με την ευθύνη. Οι αγώνες σκάκι. Για το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κάποιος ως φόρο τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, μαύρα και άσπρα πιόνια κινούνται συμβολικά πάνω σε ξύλινα τετράγωνα, αναδεικνύοντας τη δύναμη της στρατηγικής αλλά και της μνήμης. Και οι αγώνες αυτοί εντάσσονται στο πλαίσιο του τέταρτου σκακιστικού τουρνουά στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και τον Σκακιστικό Όμιλο Πολύχνης.

0: Tom Jones, Luciano Pavarotti. My, my, Delilah. Πόσο χρόνο να ήμουν όταν μου το τραγουδούσε αυτό ο πατέρας μου. Τι μας θυμίζουν τα τραγούδια, είναι σαν τα αρώματα. Πάντα με ένα άρωμα κάτι σου έρχεται στο νου, πάντα με τα τραγούδια επίσης κάτι έρχεται στο νου.
1: Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, e passou nem parou.
0: Την Τρίτη, μεθαύριο, αντί μεθαύριο, την Τρίτη 19 Μαΐου, στο Νόησης, θα είναι η διακεκριμένη Αμερικανίδα αστροναύτης, μηχανικός της NASA, η Dr. Bonnie Dunbar, με ομιλία η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί έως και τις 11.30 στο αμφιθέατρο του Νόησης και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης του Δημοτικού. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ESRO, Greece European Space Education Resource Office, και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, πάντα σε συνεργασία με το Νόησης και το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Bonnie Jean Dunbar, γεννημένη το 49, Αμερικανίδα μηχανικός και συνταξιούχος αστροναύτης της NASA, με 5 αποστολές στο ενεργητικό της, με το διαστημικό λεωφορείο μεταξύ 1985 και 1998. Και έχει κάνει και 2 ελιμενισμούς, όπως λέγονται, στον ρωσικό διαστημικό σταθμό Μυρ. Στόχος της εκδήλωσης, αυτής της πρωτοβουλίας κιόλας, είναι η άμεση επαφή των παιδιών με τις επιστήμες του διαστήματος και η ενθάρρυνσή τους για ενασχόληση με τις τεχνολογίες και τους κλάδους STEM. Θα τους έχετε ακούσει, STEM. Είναι τα αρχικά Science, Technology, Engineering, Mathematics. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι ήδη σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια και περιλαμβάνει όλες αυτές τις τεχνολογίες. Science, επιστήμη, technology, τεχνολογία, engineering, μηχανική και mathematics, ό,τι έχει να κάνει με τα μαθηματικά. Και έτσι λοιπόν, η προσδοκία είναι ότι όλοι οι μαθητές που θα συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να εμπνευστούν από τις προκλήσεις και τις κατακτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Στο Νόησης, Τρίτη 19 Μαΐου, και μπράβο για ακόμη μία φορά σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει κάποιος, ακριβώς, είτε είναι φορέας είτε είναι ιδιωτική εταιρεία. Και μιας και αναφερόμαστε σε ιδιωτική εταιρεία, επιτρέψτε μου, και δεν το είδα κάπου να ακούγεται, δεν το είδα κάπου να λέγεται, μπορεί να μην το αντιλήφθηκα, να το είπανε αλλά να μην το αντιλήφθηκα. Μια ιδιωτική πρωτοβουλία, θα σας θυμίσω, λοιπόν, εδώ, να το. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία από ένα δραμηνό ευεργέτη, τον Άρη Θεοδωρίδη. Τον προηγούμενο μήνα, εκεί γύρω στις 27, άνοιξε και επίσημα τις πόρτες του στην Καλύφητο της Δράμας το νέο σκοπευτήριο σταθερού στόχου, το πιο σύγχρονο σκοπευτήριο της χώρας και ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά σκοπευτήρια στον κόσμο. Είναι κατασκευή αποκλειστικά με την πρωτοβουλία και υλοποίηση του ευπατρίδη του κυρίου Άρη Θεοδωρίδη. Και όλο αυτό ως προσπάθεια, αρρωγή στην προσπάθεια της Άννας Κορακάκη. Θυμάστε την Άννα την Κορακάκη. Κατασκεύασε λοιπόν αυτό το σκοπευτήριο, προπονητήριο 25 μέτρων, 10 θέσεων και 50 μέτρων με 5 θέσεις διεθνών προδιαγραφών, με κτίριο βοηθητικών χρήσεων σε ιδιόκτητη έκταση στο αγρόκτημα Καλυφήτου στη Δράμα. Σκοπός είναι η απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη πραγματοποίηση των προπονήσεων της Άννας Κορακάκη. Θυμάστε που την βλέπαμε στην τηλεόραση να προπονείται με τον πατέρα της σε μια ιδιοκατασκευή, σε υπαίθριο χώρο, μέσα στο κρύο, μέσα στο τίποτα, στο πουθενά, κάπου. Και επειδή λοιπόν συμμετέχει πλέον και ο αδελφός της, ο Διονύσης ο Κορακάκης, ακολουθεί το ίδιο άθλημα με εξαιρετικές επιδόσεις, αλλά και γενικότερα τα παιδιά που θα θέλουν να ξεκινήσουν τα πρώτα τους βήματα στο άθλημα της σκοποβολής, ο δραμηνός λοιπόν ευεργέτης Άρης Θεοδωρίδης κατασκεύασε εξ ολοκλήρου μαζί με την Άμκε Κύκλοψ. Στην καλύφητο της δράμας, σκοπευτήριο σταθερού στόχου. Είναι από αυτά τα οποία πρέπει να αναφέρονται, πρέπει να επικοινωνούνται, πρέπει να τα γνωρίζουμε όλα αυτά που γίνονται, ακριβώς γιατί έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, επιτέλους. Υπάρχουν και θετικά σε αυτή την κοινωνία.

I'll never forget the moment. Ίσα-ίσα μας έμεινε ένα λεπτάκι, ούτε ένα λεπτάκι για τον αποχαιρετισμό. Ειλικρινείς ευχαριστίες προς όλες και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε να ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες που έχετε από το πρωινό της Κυριακής όσον αφορά την ακρόαση εδώ στο FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εάν ναι, χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ. Εάν όχι, πιστέψτε μας, προσπαθούμε. Είμαστε κοντά σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί. Σε ρυθμό Σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκυριακού. Εμίλιος Τσαρουχάς. Η Άσον Μπάντιους για τη συνέχεια, 10 με 1, Κυριακή στον αέρα. Να είσαστε καλά, γεμάτη Κυριακή, καλός καιρός, γεμάτη από εκδηλώσεις Κυριακή. Πολύ καλός καιρός, μην αφήσετε ανεκμετάλλευτη τη σημερινή ημέρα. Να προσέχετε στους δρόμους, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: στις 11, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Ιάσο Μπάντιος, ξεκινάει η εκπομπή Κυριακή στον αέρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
5: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσο Ναμπάντιο.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ, συντονισμένοι και συντονισμένες, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Είναι η εκπομπή Κυριακή στον Αέρα. Από τις 10 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, στο μικρόφωνο ο Ιάσον Μπάντιο, στην παραγωγή ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Κυριακή 17 Μαΐου του 2026, με τον καιρό να αρχίζει σιγά σιγά και να γίνεται καλοκαιρινός, με τις βροχές των προηγούμενων ημερών να επανέρχονται για λίγο στα μέσα της εβδομάδας που περιμένουμε, μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης με λίγη συννεφιά, και από αύριο περιμένουμε λιακάδα και αρχίζουμε να προσεγγίζουμε σιγά σιγά τους 30. 26 η μέγιστη θερμοκρασία για αύριο Δευτέρα και με καθαρό καιρό.

Πέρα από τον καλό καιρό όμως, είναι και μια Κυριακή με γεμάτη επικαιρότητα και πολιτικά. Πολιτιστικά θα έλεγε κανείς, μια μέρα μετά τον τελικό της Eurovision, με την Βουλγαρία να έχει κερδίσει τον διαγωνισμό και με πολλά παρατράγουδα και πολλά παρελκόμενα, τα οποία συζητούνται ποικιλοτρόπου σε διάφορες εκπομπές. Σε πολιτικό επίπεδο φυσικά, το θερμόμετρο μαζί με την κανονική θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει, καθώς είμαστε όλο και πιο κοντά στις εθνικές εκλογές. Το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνεται σήμερα. Μπορεί η γενική εικόνα να είναι θετική και αισιόδοξη και ενωτική για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο δεν λείπουν οι σπόντες, οι αναφορές και οι δεύτερες αναγνώσεις των ομιλιών των κυβερνητικών στελεχών, των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που καλοβλέπουν την επόμενη μέρα στην Νέα Δημοκρατία, θέλουν να έχουν λόγο και να έχουν και σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, στην κέντρο αριστερά, με την πολυδιάσπαση και την αναδιάταξη εδώ και πολλών μηνών, οι εξελίξεις φαίνεται πως είναι ραγδαίες. Η χθεσινή διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, από τον Σοκράτη Φάμελο, μετά από μια αιχμήρη ανάρτηση στο Facebook, νομίζω ότι ανοίγει την πόρτα για να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα οι εξελίξεις. Όλους αυτούς τους μήνες οι εξελίξεις πήγαιναν πάρα πολύ αργά και η διαφαινόμενη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα μέσα στον Μάιο, μέσα στον μήνα δηλαδή, έχει ανοίξει τις διαθέσεις πολλών βουλευτών και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς να αναξαρτητοποιηθούν και να δηλώσουν την προσχώρησή τους στο νέο κομματικό σχηματισμό του πρώην Πρωθυπουργού. Από την άλλη μεριά, ο Παύλος Πολάκης ασκεί σκληρή κριτική στο Σοκράτη Φάμελο και στην πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι εδώ και εβδομάδες δεν συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία για να συζητηθούν όλες οι τρέχουσες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κέντρο αριστερά, με τις εκλογές, όπως είπαμε, να κοντοζυγώνουν. Και η αναφορά του Παύλου Πολάκη στις κρυφές ατζέντες του Σοκράτη Φάμελου τον οδήγησαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Μην κάνετε όμως το εξής λάθος. Ο Παύλος Πολάκης παραμένει μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και έχει λόγο. Και έχει λόγο για την επόμενη μέρα του κόμματος. Θα τα δούμε όλα αυτά στη σημερινή εκπομπή με τους καλούς καλεσμένους συνομιλητές που έχουμε στην πορεία της. Μια Κυριακή που προδιαγράφεται επίσης ενδιαφέρουσα σε επίπεδο πολιτικών δηλώσεων και συνεντεύξεων.

Όπως κάθε Κυριακή πρωί, η κατάσταση στους δρόμους της πόλης είναι ήρεμη και χαλαρή και δεν προβλέπεται κάποια άλλη εικόνα. Από αύριο, ωστόσο, θα μπούμε ξανά σε ρυθμούς καθημερινότητας, με την κίνηση πλέον να έχει λάβει καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πόλη της Θεσσαλονίκης, με την είσοδο και την έξοδο στην πόλη να είναι έντονη. Εχθές, επιστρέφοντας από την πόλη της Λάρισας, πρέπει να σας πω, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αυτή τη γνωστή ταλαιπωρία με τις γέφυρες πριν από τα διόδια των Μαλγάρων, όπου είχαμε το μεγάλο μποντιλιάρισμα. Τώρα, στα μέσα του Μάη, με την τουριστική περίοδο να έχει ξεκινήσει, τι κάνουμε, ασφαλτοστρώνουμε όλο το κομμάτι της Εθνικής Οδού πριν και μετά τα διόδια των Μαλγάρων, με αποτέλεσμα να έχουμε μονοδρόμηση του δρόμου σε μεγάλο μέρος. Ελπίζω αυτή η ασφαλτόστρωση που έχει αργήσει δεκαετίες, θα έλεγε κανείς, να έχει ολοκληρωθεί πριν τον πυρήνα της καλοκαιρινής περίοδου, πριν δηλαδή μπει ο Ιούλιος. Ελπίζω μέχρι τον Ιούνιο να έχει γίνει αυτό το κομμάτι, διότι διαφορετικά θα έχουμε και πάλι ταλαιπωρία στην είσοδο της πόλης από τα διόδια Μαλγάρων πριν και μετά, και αυτό νομίζω δεν αξίζει ούτε στους Θεσσαλονικείς που θέλουν τα Σαββατοκύριακά τους να πηγαίνουν προς τα παράλια της Πυρίας και της Λάρισας, αλλά φυσικά ούτε και για τους επισκέπτες της χώρας. Πάμε όπως κάθε Κυριακή να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου, που προσπαθούν να αποτυπώσουν φυσικά την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα, ξεκινώντας με την καθημερινή της Κυριακής, με το πρώτο θέμα να τονίζει τουρκική τανάλια. Στο Αιγαίο, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, η Άγκυρα μεθοδεύει και την νομοθέτηση των κρίζων ζωνών, τα σενάρια που μελετά η Αθήνα από την μεριά της. Ένα το ενδιαφέρον δεύτερο θέμα της καθημερινής, ο πόλεμος των drones από την Βαλτική ως και το Ιόνιο, σε αέρα και θάλασσα, τα ευρήματα του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την αποστολή του ουκρανικού σκάφους, μάζεψε και τα υπόλοιπα το μήνυμα της Αθήνας προς το Κίεβο, διότι φαίνεται ότι αυτά τα θαλάσσια drone, όπως αυτό που εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου, φαίνεται πως δεν είναι το μόνο. Φαίνεται πως υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα θαλάσσια drones. Είναι αυτή η νέα γενιά πολέμου και εξοπλισμού πολλών χωρών σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή. Αντιστοίχως στο βήμα της Κυριακής, γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά, σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο έως και την Γαλλική Συμμαχία, ενώ το δεύτερο θέμα του βήματος, η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, μετά το Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζιπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη, η διέξοδος που αναζητεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο δεύτερο θέμα του βήματος. Η Κυριακάτικη απογευματινή fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δις ευρώ, άμεσες πληρωμές για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η νέα στρατηγική της φορολογικής διοίκησης προβλέπει επιτάχυνση των διαδικασιών και δραστική μείωση του χρόνου αναμονής. Ως προς το εισόδημα, τα βήματα ολοκληρώνονται πλέον μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης για πιστωτικά εκαθαριστικά, και στο μέτωπο του ΦΠΑ στόχος είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα για εταιρείες, ειδικά σε εξαγωγικούς κλάδους, στη μεταποίηση και στον τουρισμό. Ένα πρωτοσέλιδο που προαναγγέλει και προδιαγράφει τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την οικονομία στην προσεχή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, η φετινή ΔΕΘ θα είναι ορόσημο και πολιτικά και οικονομικά για την επόμενη μέρα στη χώρα. Η Εύγε της Κυριακής, το πρώτο της θέμα, σχολιάζει την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνει πως τρέμει το νέο σκηνικό και κρατάει το κόμμα. Στόχος Μητσοτάκη, ο έλεγχος μιας νέας μικρής Νέας Δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με εφηγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη, αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία.
Θέμα ημερών, το κόμμα Σαμαρά σχολιάζει. Η Αυγή ρίχνει γέφυρες στο εξυγχρονιστικό Πασόκο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 21 Μαΐου αναμένεται η ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ενώ η Αυγή σημειώνει προς τις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό έχει την ιδιαίτερη αξία του διότι όπως είπαμε είναι ο επιταχυντής των εξελίξεων στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία όπως θα έλεγε κάποιος. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής, η στρατηγική και το πρόγραμμα για την τρίτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σάλπισμα συσπήρωσης για τις κάλπες του 2027, ο απολογισμός του έργου και ο σχεδιασμός για νέες μεταρρυθμίσεις, μειώσεις φόρων και ενίσχυση εισοδημάτων. Η δεκαετής κυριαρχία Μητσοτάκη, η ψυχή της κεντροδεξιάς παράταξης και η Ελλάδα του 2030, το πρώτο σέλιδο του ελεύθερου τύπου. Ενώ η Real News, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο, μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα στο πρώτο σέλιδο της Real News. Το πρωτοσέλιδο της Real αναφέρεται φυσικά και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω με μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης προς το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουμε με τη βραδινή της Κυριακής. Επιστροφή φόρου σε 7 ημέρες. 766.000 φορολογούμενοι εισέπραξαν ήδη 138 εκατομμύρια ευρώ. Αυτόματος ο συμψηφισμός για όσους έχουν χρέη. Πιο γρήγορα η απόδοση ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Το πρώτο σέλιδο του πρώτου θέματος, καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό, Final Four στην αντιπολίτευση. Ανακοινώνει στις 26 ή στις 27 ο Τσίπρας, στις 21 η Καριστιανού, το ζυγίζει ακόμη ο Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Τα πρόσωπα κλειδιά στα επιτελεία Τσίπρα και Καριστιανού. Το πρώτο σέλιδο του πρώτου θέματος φιλοξενεί με τον τίτλο Final Four φωτογραφίες του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αντώνη Σαμαρά. Και νομίζω ότι αναδεικνύει αυτό που όλοι και όλες συζητούμε, ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα υπάρξει μάχη για την πρωτιά. Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις κρατά μια απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο κόμμα. Θα έχουμε όμως μια πολιτική μάχη και μάχη μηχανισμών για τη δεύτερη θέση στις εθνικές εκλογές. Με τους Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καριστιανού σίγουρα να αντιπαρατίθενται για αυτή την δεύτερη θέση. Και βέβαια ξέρετε, το μεγάλο ερώτημα θα είναι τι θα κάνει ο δεύτερος, όποιος και αν είναι αυτός, στο ενδεχόμενο που το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει αυτοδυναμία. Μακεδονία της Κυριακής, εδώ και τώρα απαντήσεις και λύσεις. Αύριο Δευτέρα η μεγάλη μερίδα της Μακεδονίας, όλα τα κορυφαία θέματα της Θεσσαλονίκης επιτάπητος. Απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και την ευημερία των κατοίκων της θα δοθούν στην αυριανή μερίδα της Μακεδονίας της Κυριακής και του e-makedonia.gr. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δίνει το παρόν. Οι υποδομές αποτελούν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, καταληκτικός ρόλος της επέκτασης του έκτου προβλήτα στο λιμάνι, ο κρίσιμος ρόλος της οδικής σιδηροδρομικής διασύνδεσης και πώς προχωρούν flyover και άλλα μεγάλα έργα. Στην αυριανή ημερίδα λοιπόν της εφημερίδας στο Mediterranean Palace θα συζητηθούν τα πολυπόθητα και πολυσυζητημένα έργα υποδομών και μεταφορών για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε και κάποια είδηση σε σχέση με τα περίφημα χρονοδιαγράμματα. Διότι αν αποδογυρίσεις στη Θεσσαλονίκη θα βρεις χρονοδιαγράμματα για μεγάλα έργα υποδομής και μεταφορών τα οποία δεν τηρήθηκαν. Ο
τύπος της Θεσσαλονίκης, σχέδιο ανάσα για πάρκινγκ σε 9 δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μέσα στον Ιούνιο έρχεται η κάρτα στάθμευσης κατοίκων για την 5η Δημοτική Κοινότητα. Πιλωτικά 1.000 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι σε κεντρικούς δρόμους της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, της μεγαλύτερης και πιο πυκνοδομημένης Δημοτικής Κοινότητας, δηλαδή στα ανατολικά της πόλης. Μένει να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι δρόμοι και πώς ακριβώς θα σκιαγραφηθεί αυτή η πιλωτική εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στα ανατολικά. Μία προσπάθεια που είχε γίνει στην δεύτερη θητεία του Γιάννη Μπουτάρη, να θυμίσω, και δεν είχε ευοδοθεί, διότι υπήρχαν πολύ μεγάλες δυσκολίες αλλά και αντιδράσεις. Η 5η Δημοτική Κοινότητα έχει πολλές μεικτές χρήσεις, πράγμα που δημιουργεί ζητήματα κατά την εφαρμογή αυτού του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Η κυριακάτικη κόντρα, οι τολμηρές αλλαγές στην οικονομία που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος των 101 ημερών, μείωση φορολογίας μισθωτών, ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ελάφρυνση βαρών από τους μικρομεσαίους, το πρωτοσέλιδο της κόντρα. Εφημερίδα Ντοκουμέντο, το μεγάλο κόλπο με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, βουλευτές με δανεικά και εκατομμυριούχοι. Πέρα από αυτούς που δηλώνουν εκατομμύρια, υπάρχουν και αυτοί που εμφανίζουν δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων με άγνωστες εγγυήσεις και όρους δανείων. Τα δάνεια αγοράς σπιτιού μπορεί να καλύπτουν μαύρο χρήμα, λένε οι ειδικοί ελεγκτές. Παροδία οι δηλώσεις πόθεν αίσχες, αφού δεν ελέγχονται το πόθεν. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο αναδεικνύει τη δημοσίευση των πόθεν αίσχες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες για τους πολιτικούς, για τους πολιτικούς αρχηγούς, όπου, ξέρετε, κάθε χρόνο σταθμίζουμε τα έσοδα, τα έξοδα των πολιτικών της χώρας, των πολιτικών αρχηγών. Μεταξύ άλλων, ξεχώρισε το ξεχασμένο 1 εκατομμύριο του Νίκου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού. Το παρόν της Κυριακής, Καραμαλή, Σαμαράς και Δένδια στραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη, κλιμακώνονται οι κινήσεις αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού, παρετήσεις τελεχών και ίδρυση νέου κόμματος, αντιμέτωποι με το φάσμα της διάσπασης η Νέα Δημοκρατία, το πρωτοσέλιδο από το παρόν. Ενώ η εφημερίδα Ο Λόγος ξεκινούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλο το χρονοδιάγραμμα για τις ενδοσχολικές και για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ενώ η κυριακάτικη δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Η ιδεολογική μετάλλαξη και μηχανισμός εξουσίας στο συνέδριο οριστικοποιεί το διαζύγιο Μητσοτάκη με τις ρίζες της παράταξης. Και όπως κάθε Κυριακή κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων με την εφημερίδα Το Πριν, πληθωρισμός κομμάτων, κενό αντιπολίτευσης, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με μια φωτογραφία των Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι σκιαγραφείται η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/Πράσινο Μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
4: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
1: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100. Ολοκληρώνεται σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί το γενικό κλίμα και η γενική εικόνα να είναι καλή για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο δεν έχουν λείψει δεύτερες αναγνώσεις στις τοποθετήσεις και στις ομιλίες κορυφαίων στελεχών που θέλουν να έχουν θέση και ρόλο στην επόμενη μέρα του κόμματος και στη σημερινή ημέρα του κόμματος. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να συζητήσουμε για τα συμπεράσματα και την εικόνα του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος τον καλό συνάδελφο από τη Μακεδονία της Κυριακής, τον Νίκο Οικονόμου. Νίκο, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Ποιο είναι το στίγμα που έχει αφήσει μέχρι στιγμή στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τη δική σου οπτική?
1: Κοίταξε, το στίγμα είναι λίγο πολύ αυτό που περιμέναμε και πριν από το συνέδριο, να δοθεί μια απίστοβατήρα της εκκίνησης κατά κάποιο τρόπο το κυβερνητικό κόμμα σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που ακόμα δεν γνωρίζουμε πότε θα μπει στην τελική ευθεία του. Αυτή ήταν η προσπάθεια που γινόταν και το τελευταίο διάστημα και είχε φανεί και στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο Σάββατο. Δηλαδή μια κατά κάποιο τρόπο οργανωτική προετοιμασία να ζεσταθούν οι κομματικές μηχανές και από την άλλη βέβαια, και αυτό ήταν και το καινούργιο αν θέλεις, να στηθεί και το αφήγημα των επόμενων εκλογών, το στοίχημα κατά κάποιο τρόπο για τις επόμενες εκλογές, πώς θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία, τι διλήμματα θα τεθούν, μερικές απαντήσεις στο γιατί μια τρίτη τετραετία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη να εκτονωθεί ακόμα περαιτέρω το εσωτερικό έτσι κλίμα, μια ζήμωση που υπήρχε έως γκρίνια θα έλεγα το τελευταίο διάστημα για διάφορα θέματα που είχε ξεκινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίστηκε με την κουβέντα αυτή για το επιτελικό κράτος και το δίλημα εξωκοινοβουλευτική ή κοινοβουλευτική υπουργή. Τελικά νομίζω ότι δεν επικεντρώθηκε εκεί η συζήτηση, όποια συζήτηση κριτικής υπήρχε έτσι, από διάφορους πρωτοκλασσάτους. Έγινε μια έτσι, εμφάνιση κάποιων πρωτοκλασσάτων υπουργών που κουνήθηκαν κατά κάποιο τρόπο, έτσι να το πω σε εισαγωγικά, μπροστά στο κομματικό ακροατήριο, χωρίς κατά τη γνώμη μου να ξεφύγει πουθενά η κουβέντα. Δηλαδή υπήρχε μια γενική έτσι, κριτική για το στυλ της διακυβέρνησης που εκφράστηκε κυρίως από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα αρκετές φωνές θα έλεγα, γενικές όμως, όχι πολύ έτσι συγκεκριμένες, υπήρχαν βέβαια και μερικά στελέχη που το έθεσαν και ονομαστικά, που ζητούσαν αυτό το περιβόητο «δεν περισσεύει κανείς», να γυρίσουν πίσω τέλος πάντων οι αποπευθέντες πρώην υπουργοί, αλλά σε light επίπεδα, δηλαδή δεν άκουσα κάτι ας πούμε, που να δημιουργεί σοβαρό εσωκομματικό ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν μια κατά κάποιο τρόπο πιστολιά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ξέρετε μπαίνουμε, καθίστε στο βατήρα τώρα και ξεκινάμε για την τελική ευθεία. Το μάτι θα είναι στο 500, μπορεί και παραπάνω, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα πότε είναι εκλογές, όπως επανέλαβε την γραμμή που έχει εδώ και καιρό για εκλογές το 27. Μένει να το δούμε. Εγώ το θεωρώ ότι εξακολουθεί να είναι το πιο πιθανό σενάριο, αλλά στην πολιτική μερικές φορές δεν ξέρεις πώς έχουν τα πράγματα. Δεν θα απέκλειε δηλαδή και ένα ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Νομίζω ότι δεν ήταν ένα κακό τριήμερο για την Νέα Δημοκρατία. Θα ολοκληρωθεί σε λίγο με την ομιλία του Πρωθυπουργού, που νομίζω ότι θα κινηθεί στη λογική ότι πρέπει να κάτσουμε όλοι και να ιδρώσουμε τη φανέλα για να κερδίσουμε. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το περίγραμμα, θα έλεγα, κυρίως των ομιλιών του Πρωθυπουργού, που θα περιλαμβάνει τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πολύ μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο κυβερνητικό, με διάφορα πακέτα μέτρων που αναμένονται το επόμενο διάστημα, και μια κατά κάποιο τρόπο έτσι, ένα σημάζεμα εσωτερικό και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κόμμα, έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να πάει προς τις εκλογές. Νομίζω ότι εκεί είναι το περίγραμμα. Θα υπάρχει και ένα μικρό έτσι παρασκηνιακό ενδιαφέρον σήμερα και με την ομιλία του Πρωθυπουργού, πώς θα κλείσει, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το περίγραμμα θα, θα κινηθεί, αλλά και με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής που ξέρεις εσύ από όλα τα κομματικά συνέδρια πάντα
0: παίζουν τον ρόλο τους.
1: Παίζει ένα ρόλο, αν και νομίζω ότι το ρεπορτάζ που έχω κάνει είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των διαφόρων μικρών μπλοκ που υπάρχουν στην Νέα Δημοκρατία και δεν θα υπάρχουν μεγάλες ανατροπές.
0: Το κρίσιμο είναι ότι όταν είναι κάποιος κυβέρνηση και έχει τα εσωτερικά του ζητήματα και διεκδικεί τρίτη θητεία, συνήθως αυτούς που διαφωνούν και βάζουν τις μικροκόκκινες γραμμές τους όπως περιέγραψες, πρέπει κάτι να δώσει ο εκάστοτε επικεφαλής. Εκτιμάς ότι μπορεί στον δρόμο προς τις εκλογές να έχουμε ανασχηματισμό ή μια ενίσχυση προσώπων και πραγμάτων για να κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι χρονικά υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Δηλαδή, αν έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο, δεν είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι όποιες μικροταχτοποιήσεις έκανε, τις συμπεριέλαβε στις αλλαγές που έκανε στα απόνεμα του ΠΚΠ και των δικογραφιών. Και νομίζω από την άλλη ότι και όσοι λίγο γκρινιάζουν και κουνιούνται, είναι εντός κυβέρνησης, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που τουλάχιστον σε επίπεδο.
0: Και σε κορυφαίες θέσεις, έτσι.
1: Ναι, πρωτοκρατά του Υπουργού. Υπάρχουν οι διαμαρτυρίες των μικρομεσαίων βουλευτών που δεν έχουν, κατά τη γνώμη τους, ταξιοποιηθεί. Αυτό νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Ότι δηλαδή υπάρχει μια ανησυχία μεγάλη στο επίπεδο βουλευτών. Διότι κάποιοι θεωρούν ότι δεν ταυτοποιήθηκαν όσο ανέμεναν και από την άλλη υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα που το ξέρεις και εσύ σε πανεκλογής των βουλευτών. Η Νέα Δημοκρατία ακόμα και στο πιο καλό σενάριο δύσκολα θα μπορέσει να ξανασυγκεντρώσει ένα τέτοιο νούμερο 160 βουλευτές.
0: Κάποιοι θα μείνουν εκτός.
1: Και κάποιοι θα μείνουν εκτός. Αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλες ανησυχίες και ο καθένας προσπαθεί με τον τρόπο του να κερδίσει επικοινωνιακά.
0: Για να έχει χαρτιά να κατέβει στην εκλογική του περιφέρεια.
1: Οπότε πάντα αυτό θα.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς ακούς την τοποθέτηση του Τάκη Θεοδωρικάκου, όπου ζήτησε εμέσως πριν σαφώς την επαναπροσέγγιση με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, είναι αυτό το. Θα έλεγα το πιο χαρακτηριστικό που ακούστηκε έτσι, από άποψη επίπεδου υπουργών για την προσέγγιση κατά κάποιο τρόπο των δύο πρώην πρωθυπουργών. Εγώ θεωρώ ότι δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον με τον Αντώνη Σαμαρά να υπάρχει προσέγγιση, γιατί πιστεύω πια ότι υπάρχει ένα ποσοστό μέσα στην Δημοκρατία που δεν το συμπαθεί
0: πλέον.
1: Και πολιτικά και προσωπικά. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές σκέφτεσαι και οι κινήσεις που θα κάνεις μήπως δημιουργήσουν περαιτέρω πρόβλημα. Δηλαδή νομίζω ότι η αποστασιοποίηση που έχει πάρει η πολιτική αποστασιοποίηση που ο Αντώνης Σαμάρας δεν τακτοποιείται εύκολα. Τώρα με τον Κώστα Καραμαλή νομίζω ότι το μόνο που θα μπορούσε να γίνει είναι να διατηρηθεί το σημερινό επίπεδο. Δηλαδή να υπάρχει μια κριτική, μια light σε μερικά.
0: Στα εθνικά θέματα και μέχρι εκεί.
1: Στα εθνικά θέματα μέχρι εκεί, χωρίς δηλαδή να επεκταθεί και σε άλλα επίπεδα. Αυτό που ακούω εγώ, που δεν ακούστηκε έτσι με τόσο σαφή τρόπο, είναι το πιο προσωπικό. Δηλαδή, ότι πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει ότι ξέρεις, γιατί δεν το παίρνει ένα τηλέφωνο, να συνοηθούν, να τέλος πάντων να βρεθούν και γίνονται όλα μέσω εκκλήσεων, καλεσμάτων κτλ. Εντάξει, αυτό είναι τώρα στην πολιτική, ξέρεις, ο καθένας έχει και τα. Είναι και θέματα
0: ανθρώπων. Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Ανθρώπων και ανθρώπινες σχέσεις.
0: Και ενδεχομένως, ξέρεις Νίκο, αυτά τα καλέσματα για επαναπροσέγγιση να αφορούν κυρίως το ακροατήριο των δύο πρώην πρωθυπουργών πλέον.
1: Ναι, σωστά. Έτσι είναι. Δηλαδή τώρα ο Καραμαλής, ενώ ήξερε ας πούμε, το συνέδριο ότι είναι την Παρασκευή, μίλησε την Πέμπτη σε εκδήλωση τη ΣΕΚΕ, όπου ήταν ο Κινέζος πρέσβης. Δηλαδή θέλω να πω ότι και αυτό. Από την άλλη δείχνει μία
0: αυτόνομη πορεία πραγμάτων. Και
1: μπράβο, ναι, σαν να μην, δηλαδή, εγώ δεν το είχα συνηθίσει πολύ από τον Καραμαλή. Ας πούμε, ο Καραμαλής περισσότερο ήταν πιο ήσυχων αποστασιοποιήσεων. Τώρα, μία μέρα πέρα από το συνέδριο πηγαίνει, δηλαδή, σε μία εκδήλωση όπου τιμάται ο Κινέζος πρέσβης. Διαφοροποίησε από την εξωτερική πολιτική σε θέματα σχέσεων με την Κίνα και την επομένη δεν πάει στο συνέδριο. Εντάξει, είναι φως φανάρι πια ότι δεν δεν πρόκειται να κάνει μια τέτοια κίνηση. Συνεπώς, από εκεί και πέρα τώρα, καταλαβαίνω και την τοποθέτηση του Θεοδωρικάκου, που δεν μπορεί κανείς να τον χαρακτήρισει ότι είναι μέλος κάπου πόλου, γιατί προέρχεται από την αριστερά.
0: Σωστά.
1: Ότι έχει μια δική του οπτική γωνία που βλέπει τα πράγματα. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν βλέπω να μπορεί να υπάρξει κάτι παραπάνω από αυτό που είπα προηγουμένως. Δηλαδή, να υπάρξει η σημερινή κατάσταση και να μην επιδεινωθεί κατά κάποιο τρόπο στις σχέσεις των δύο πλευρών.
0: Νίκο, σε σχέση με τους βουλευτές και τη μάχη που έχουν να δώσουν εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, βλέπεις από τους εν ενεργεία να υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές, δηλαδή πέρα από αυτούς που θα προσπαθήσουν να επανεκλεγούν? Βλέπω στελέχη τα οποία επιθυμούν να αντικαταστήσουν κάποιους και η μάχη φαίνεται να είναι ακόμη πιο δύσκολη, κυρίως στην πρώτη περιφέρεια.
1: Ναι, εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα, θα έλεγα. Εκεί που θυμάμαι, ας πούμε, και το 19 και το 23 όλοι να λένε ότι το ψωδέλτε είναι αδύναμο, έχει καταφέρει ο κ. Μητσοτάκης να δημιουργήσει έτσι μια αίσθηση τουλάχιστον ότι έχει ενισχυθεί το ψωδέλτιο. Μην ξεχνάμε ότι έχει 8 βουλευτές αυτή τη στιγμή, 7 χωρίς τον Πρωθυπουργό. Από αυτούς οι 4 είναι στην κυβέρνηση, ως υπουργοί. Οι 2, δηλαδή ο Καλαφάτης, ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Κώστας Γκουλέγκας, η Άννα Ευθυμίου και η Ελένα Εράπτη. Έχει 2 εξοκοινοβουλευτικούς, που είναι ο Νίκος Ονταχιάς και ο Νίκος Παπαϊωάννου, 6. Έβαλε και έναν επιπλέον υπουργό πλέον, τον Μαργαρίτη Σινά, που έρχεται από εδώ και που ακούγεται ότι μπορεί να είναι και αυτός υποψήφιος. Οπότε καταλαβαίνεις, επειδή το σενάριο είναι πολύ πιθανό να έχει maximum 6 το πολύ.
0: Σωστά, ναι.
1: Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Τώρα ποιοι θα είναι καινούργιοι υποψήφοι, δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση και οι 7 δηλαδή του 23 θα είναι. Τώρα έχει ανακοινωθεί ήδη ο Θανάσης Τσίγουρας, που είναι γενικός γραμματέας της δημόσιας περιουσίας, και ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, που είναι ο συντονιστής του Πρωθυπουργού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, ο Νίκος Παπαϊωάννου είναι πολύ ισχυρό ενδεχόμενο να κατέβει. Το ίδιο και για τον Νίκο Ταχιάο ακούγεται. Και υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να επιστρατεύσει τον Μαργαρίτη Σχοινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να είναι υποψήφιος στην Άλφα Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε σχεδόν 10 πρόσωπα. Είναι και η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου που θα έρθει από το Επικρατείας. Είναι σχεδόν 10 πρόσωπα. Υπουργός, ή βουλευτής, ή ισχυρά νέα πρόσωπα. Οπότε
0: θα είναι έντονη η μάχη.
1: Στη Β'
0: αντίστοιχα
1: είναι πιο διαφορετικό το τοπίο, γιατί
0: εκεί έχουμε τον κύριο Καράουλου, δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Κοίταξε, ο Θόδωρος Καράουλου έχει πει ότι δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Να δούμε να το κρατήσει μέχρι το τέλος, γιατί θέλει να είναι υποψήφιος
0: στην περιφέρεια.
1: Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε χρειάζεται μια ενίσχυση εκεί. Αν και εκεί μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μην καταφέρει να εκλέξει. Να έχει μια απώλεια δηλαδή από 3 να περιοριστεί στους 2 βουλευτές. Είναι ήδη ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο Φάνης ο Παπάς εν ενεργεία βουλευτές. Ακούγεται το όνομα της Βούλας Πατουλίδου, που αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει καλό φεγγάρι μεταξύ των σχέσεων της στη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Κώστας Γιουτίκας, που θα τον ήθελαν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αυτός θέλει να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης τις επόμενες εκλογές. Και από εκεί και πέρα ψάχνουν και διάφορα πρόσωπα για να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο. Εδώ δηλαδή είναι άλλο είδος το πρόβλημα, ενώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος.
0: Στη Β' είναι αλλιώς.
1: Αναζητούνται πρόσωπα για να
0: ενισχυθεί. Για να υπάρχει μια συσπήρωση μηχανισμών. Μάλιστα. Το καλοκαίρι θα είναι έντονο, Νίκο, και στη Νέα Δημοκρατία, διότι
1: παντού,
0: η διεθνής έκθεση νομίζω είναι το σημείο μηδέν για πολλά πράγματα.
1: Σωστά.
0: Βέβαια,
1: σωστά,
0: μέχρι τότε οι βουλευτές που θα βρεθούν στις εκλογικές περιφέρειες, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ιδιαίτερα οι δυσαρεστημένοι, θα θέλουν κάποια χαρτιά στις αποσκευές τους, πολιτικά χαρτιά, για να μπορέσουν να συσπυρώσουν και το εκλογικό τους σώμα. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση δηλαδή ετοιμάζεται να προαναγγείλει με έναν τρόπο ένα μικρό μέρος του πακέτου μέτρων ήδη από τον Ιούνιο.
1: Ναι, αυτό ακούγεται γενικώς. Τώρα εδώ είναι θέμα, θα έλεγα του τι αναλογία θες να... Πόσο επικοινωνιακά πρέπει να θέλεις να ακουστεί το οποιαδήποτε παρέμβαση.
0: Και νομίζω ότι θα εξαρτηθεί και από την επιλογή του Πρωθυπουργού για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αν για παράδειγμα όντως θέλει να γίνουν Οκτώβριο ή Νοέμβριο, θα πρέπει να ανακοινώσει ένα μικρό πακέτο νωρίτερα και να δώσει τα πολλά το Σεπτέμβριο. Αν όντως πιστεύει ότι θα πάει για το 27, έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τις σημαντικές ανακοινώσεις για το Σεπτέμβριο.
1: Γιατί κοίταξε, εδώ υπάρχει και το εξής που το είδαμε φέτος. Ας πούμε, οι ανακοινώσεις που έκανε φέτος στην έκθεση ουσιαστικά μπήκαν στην τσέπη του κόσμου. Τις κατάλαβε ο κόσμος το Γενάρη-Φλεβάρη. Οπότε, αν ανακοινωθούν πράγματα τα οποία στην έκθεση φέτος, τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας πραγματικά τον Γενάρη και τον Φλεβάρη του 27, είναι δωρονάδωρον για την κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, να πούμε ότι, μια και μιλάμε για τις ημερομηνίες, ότι ένα από τα ενδιαφέροντα νέα στοιχεία που προέκυψαν και από το συνέδριο είναι και αυτή η συχνή αναφορά του Πρωθυπουργού για την Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Σωστά, το καλοκαίρι του 27.
1: Όπου το έθεσε πολλές φορές και νομίζω ότι θα είναι και ένα κομμάτι, ένα σημαντικό, σημαντικό σύνθημα στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας για το ποιο κόμμα θέλετε να έχει την κυβέρνηση όταν η Ελλάδα θα είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα κρυφθούν διάφορα σοβαρά ζητήματα μεταξύ των οποίων και η Νέα ΚΑΠΑ.
0: Ναι, και νομίζω ότι σίγουρο θα θέλει να είναι το κυβερνητικό σχήμα έτοιμο και καλοκουρδισμένο αρκετά πριν την ανάληψη της Προεδρίας, της εξάμηνης Προεδρίας. Γι' αυτό και το αργότερο των εκλογών είναι το πρώτο τρίμηνο του 27, σωστά?
1: Σωστά. Έτσι είναι. Ναι, εντάξει, αλλά το κείμενο, το ζητούμενο το μεγάλο εκεί είναι τα ποσοστά και το τι
0: και πόσους γύρους θα έχουμε. Ναι.
1: Και πότε θα επακολουθήσει τις συζητήσεις, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Οπότε και εκεί σίγουρα μπορούν να γίνονται σενάρια από διάφορους αυτή τη στιγμή, αλλά αν δεν δούμε το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα δεν μπορούμε να ξέρουμε,
0: Νίκο,
1: τι θα έχουμε μετά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ για το σχόλιο.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια χαρά. Ο Νίκος Οικονόμου, καλός συνάδελφος δημοσιογράφος από την Εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, πολιτικός συντάκτης που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας.

Συνεχίζονται, όπως είπαμε και νωρίτερα, για τελευταία μέρα οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται η καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, οπότε και θα δώσει το έναυσμα στα στελέχη του κόμματος για να κατέβουν στις εκλογικές τους περιφέρειες και να δώσουν την μάχη της συσπήρωσης του εκλογικού σώματος, καθώς στα δεξιά της Νέα Δημοκρατία έχει υψηλό ανταγωνισμό. Δεν είναι μόνο οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά που μπερδεύουν λίγο το σκηνικό και την αφήγηση, είναι τα πολύ δυνατά ποσοστά που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, και φυσικά είναι η Μαρία Καρεστιανού που ανακοινώνει αυτή την εβδομάδα που ξεκινά από την πόλη της Θεσσαλονίκης και επίσημα την ίδρυση του κόμματός της, και οι αναφορές της στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι περισσότερο από σαφής, κάτι που αποδεικνύεται και από τα στελέχη και τους ανθρώπους που έχει κοντά της. Μένει να δούμε ποιο ακριβώς θα είναι βέβαια το πολιτικό στίγμα αυτού του κόμματος, διότι μέχρι τώρα έχουμε μόνο κάποιες αναφορές, έχουμε κάποιους συμβολισμούς. Μένει να δούμε πώς ακριβώς θα τοποθετηθεί η Μαρία Καρεστιανού απέναντι στα μείζωνα ζητήματα, πέρα φυσικά από αυτά της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, με απαρχή βέβαια τον ελληνικό σιδηρόδρομο που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών. Μια ενδιαφέρουσα λοιπόν περίοδος αναμένεται να ξεκινήσει εδώ στα τέλη του Μάη, και για την κεντροδεξιά και για την κεντροαριστερά. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει διότι και τα υπαρκτά κόμματα και τα νέα θέλουν τα κορυφαία αλλά και τα μεσαία τους στελέχη, ο κόσμος ευρύτερα, να κατέβει στις παραλίες το καλοκαίρι έχοντας το πολιτικό μήνυμα και την πολιτική συζήτηση στο νου του. Στις ταβέρνες δηλαδή και στα beach bar το καλοκαίρι, για όσους και όσες βέβαια ενδιαφέρονται και συζητούν για τα πολιτικά, αυτό θα είναι το κύριο θέμα. Ποια θα είναι η σειρά των κομμάτων, πώς θα τα πάνε τα νέα κόμματα της Μαρίας Καρεστιανού και του Αλέξη Τσίπρα και ποιο θα είναι το σκηνικό την επόμενη μέρα στη χώρα. Όλα αυτά θα συζητήσουμε βέβαια και στην πορεία της εκπομπής με τους καλούς μας καλεσμένους. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων των 11. Εδώ στον FM 100 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρεμιέρα αύριο για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη του Λυκείου θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουλίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της τρίτης τάξης έως τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι παραλλαδικές. Όσον αφορά στα γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 27 Μαΐου και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 στις 15 Ιουνίου. Με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, παρεμβάσει Ευρωπαίων αξιωματούχων και ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί 1 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Αναταράξει τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, απάντησε ο Φάμελος στις βολές του βουλευτή Χανίων, ο οποίος του καταλόγησε αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα και τον κατηγόρησε ότι παρακολουθεί τη διάλυση του κόμματος χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Στο μεταξύ, σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, έγραψε, ενισχύοντας τα σενάρια που τον θέλουν να ανακοινώνει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου, με το βλέμμα στραμμένο στο ενδεχόμενο να στηθούν πρόωρα κάλπες. Την απόσυρση από την αγορά και την άμεση απαγόρευση πώλησης καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αθώνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας σχετική νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο διάστημα. Τροποποιείται ως τη μία το μεσημέρι το δρομολόγιο της γραμμής 56 λόγω των εκδηλώσεων που είναι σε εξέλιξη στο Ρεόκαστρο, στο Μνημείο 5 από το Δημαρχείο, στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύρακες των Ντεμπόνα από τις 18 έως τις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ισχύ από αύριο, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παθέ, με ολική απαγόρευση στο τμήμα μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης και στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων Παπαγιοριού και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου. Οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις αλλά και διμερείς συμφωνίες στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών των δύο χωρών. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Ιάσον Μπάντιο. Συνεχίζεται η εκπομπή Κυριακή στον αέρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκεία.
4: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
8: Είχε και στα μάτια σου κλειστά, τα μάτια σου κλειστά, και δεν κοιμήθηκα. Είχες τα χέρια σου ανοιχτά, τα χέρια σου ανοιχτά, κι εγώ φοβήθηκα. Κι όταν στη δόση απουσία σου

σαν τα δικά σου. Δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά σου πάντα θα γέρνω για να δω τα σύννεφα στα γονάτα σου.

πέτρινα φιλιά σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου, που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω. Τη ζωή μου πως φλερτάρει, ότι δεν είμαι ικανός να προστατέψω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Κυριακή στον αέρα. Σήμερα Κυριακή, 17 Μαΐου του 2026, με μια όμορφη λιακάδα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, με έναν ιδανικό καιρό για τις απαραίτητες κυριακάτικες βόλτες. Το πολιτικό σκηνικό λοιπόν ταράζεται από τις ιδρύσεις των νέων κομμάτων και είναι σαφές ότι οι αναρτήσεις του Αλέξη Τσίπρα τις τελευταίες ημέρες οδηγούν στην ανακοίνωση του κόμματος στα τέλη του Μάη. Όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και ο πρώην πρωθυπουργός φαντάζει πιο έτοιμος από ποτέ για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα, κάτι που συζητείται ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν και περιμέναμε την δημοσίευση και κυκλοφορία του βιβλίου του Ιθάκη. Έκτοτε πολύ νερό έχει μπει στο αυλάκι και οι εξελίξεις στα κόμματα που είναι κοντά του, τα στελέχη που είχε μαζί του την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019, κινούνται προς την κατεύθυνση της αποχώρησης από τα κόμματα στα οποία βρίσκονται σήμερα, προς την μετακίνησή τους στο προσίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως είναι σαφές ότι δεν θέλει απλά να έχει δίπλα του τα παλιά του στελέχη, τους παλιούς του συνεργάτες, αναζητεί και νέα πρόσωπα που θα δώσουν ένα διαφορετικό πολιτικό στίγμα σε σχέση με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και το 2023. Κοιτάει με σαφήνεια προς το κέντρο και την κεντροαριστερά, με σαφές προοδευτικό στίγμα, και ένα από τα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει εδώ και πολλές εβδομάδες σε σχέση με την συζήτηση, την ανοιχτή συζήτηση και επικοινωνία που έχουν με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ο δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, Αντώνης Σαουλίδης, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια. Ο κύριος Σαουλίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον καλημερίζουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κύριε Σαουλίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Μια κρίσιμη πολιτική περίοδος και για τον δικό σας ευρύτερο πολιτικό χώρο της κέντρου αριστεράς. Φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά και επίσημα στην ίδρυση του κόμματός του στις 27 Μαΐου. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την ανακοίνωση, ποια είναι η δική σας οπτική?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι κρίσιμη η συγκυρία για τον προοδευτικό χώρο και για την κέντρο αριστερά. Είναι κρίσιμη η συγκυρία για την κοινωνία. Έχει φτάσει πλέον η ελληνική κοινωνία σε ένα σημείο μηδέν, σε μια κατάσταση όπου πλέον δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις βασικές ανάγκες. Μπορεί να ακούγεται έτσι πάρα πολύ συχνά, αλλά πρέπει να το επαναλάβουμε ότι δυστυχώς ο Έλληνας πλέον δεν μπορεί να τα βγάλει εις πέρας με τα εισοδήματα τα οποία έχει και με την αγοραστική δύναμη την οποία του έχει επιτρέψει να έχει η ελληνική κυβέρνηση. Άρα κατ' επέκταση αυτό το οποίο ακούγεται, το ότι δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική πρόταση η οποία θα διώξει από την διακυβέρνηση της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, είναι μια αναγκαιότητα όχι για τους πολιτικούς χώρους και για τις ιδέες, αλλά για τους ίδιους τους Έλληνες, για τους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Και μέχρι στιγμής οι προτάσεις και οι τοποθετήσεις και οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα θεωρείτε ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, όχι μόνο σε σχέση με τη συσπήρωση του εκλογικού σώματος, του προοδευτικού εκλογικού σώματος, αλλά κυρίως σε σχέση με την απάντηση αυτών των προβλημάτων που αναφέρεται?
1: Ναι, νομίζω πως κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Το μανιφέστο το οποίο κυκλοφόρησε από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα νομίζω ότι δίνει τις σωστές κατευθύνσεις, και θα αναφέρω μόνο δύο από τις πολλές οι οποίες είναι καταγεγραμμένες σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι πολύ σημαντικό μερίδιο στην ακρίβεια λαμβάνει ο χώρος της ενέργειας. Εκεί λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα στο μανιφέστο η διάθεση του να υπάρχει και πάλι μια κρατική παρέμβαση στον τομέα της ενέργειας, η οποία θα σπάσει το ολιγοπόλιο, θα σπάσει το καρτέλ, θα σταματήσει την εσχροκέρδεια μέσα από την ρύθμιση των τιμών. Mm-hmm. Ένα κρατούμενο λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο έχει να κάνει σχέση με την αναδιανομή του πλούτου. Σήμερα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου των 4/5, δηλαδή ένα στους 5 έχει πρόσβαση στις ευκαιρίες και οι υπόλοιποι 4 απλά παρακολουθούν και μάχονται και υδρώνουν για να τα βγάλουν πέρα. Άρα λοιπόν μέσα από την φορολόγηση των κερδών, των υπερκερδών των τραπεζών και, και όλων αυτών οι οποίοι το τελευταίο διάστημα είναι ευνοημένοι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρξει η οικονομική δυνατότητα για να ενισχυθεί το κράτος, για να ενισχυθεί ο τομέας της υγείας, για να ενισχυθεί η παιδεία, για να αυξηθούν οι μισθοί. Άρα λοιπόν μέσα από αυτά τα δύο παραδείγματα βλέπετε ότι μπορεί πραγματικά να εισφέρει θετικά το νέο αυτό εγχείρημα.
0: Καταλαβαίνω ότι βάζετε ως κρίσιμο ζήτημα την εναλλακτική διακυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ όμως φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα σκηνικό που θα έχουμε μια έντονη σύγκρουση ανάμεσα στο κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας και στο οποίο θα συμμετέχετε από ό,τι προκύπτει, με το προηγούμενο σας κόμμα, με το ΠΑΣΟΚ, για τη δεύτερη θέση και για την πρωτοκαθεδρία στον προοδευτικό χώρο. Πώς βλέπετε αυτή εσείς την αντιπαράθεση? Δεν υπάρχει ένας κίνδυνος, θέλω να πω, στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει τη δική του αυτόνομη αυτή αφήγηση και πολιτική μάχη με την κοινωνία, ας πούμε, για όσο μεγαλύτερα ποσοστά γίνεται, και να έχουμε μια δευτερεύουσα μάχη ανάμεσα στον προοδευτικό χώρο? Πώς βλέπετε αυτό το ενδεχόμενο?
1: Δεν το βλέπω υπάρκτο αυτό το ενδεχόμενο, και αυτό προκύπτει από την ανάγκη της κοινωνίας. Στις μετρήσεις κοινής γνώμης φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι 4 στους 5 Έλληνες επιθυμούν να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να αλλάξουν οι πολιτικές της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν τα 4 αυτά, οι 4 στους 5 Έλληνες, επί της ουσίας αναζητούν μια εναλλακτική επιλογή για να την ενισχύσουν και να απομακρύνουν από την κυβέρνηση τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν η μάχη δεν είναι με τα υπόλοιπα κόμματα στο κέντρο ή στην κεντροαριστερά ή γενικότερα στον προοδευτικό χώρο. Είναι μια μάχη με την κυβέρνηση, είναι μια μάχη, είναι μια σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Σας διαβεβαιώ ότι είναι μια μάχη για την πρώτη θέση. Είναι μια μάχη για την πολιτική αλλαγή. Είναι μια μάχη για να επανέλθει η ελπίδα, η προσδοκία, η αισιοδοξία. Πράγματα δηλαδή, λέξεις οι οποίες έχουν χαθεί από την καθημερινότητα του Έλληνα.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπετε τις κινήσεις, τις επιλογές, τις εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά, στον ευρύτερο χώρο, με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα? Θεωρείτε ότι έχουν ένα αρνητικό πρόσημο όλες αυτές οι αποχωρήσεις, οι συγκρούσεις, ή στο τέλος της ημέρας θα προκύψει κάτι θετικό?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μας απασχολεί σήμερα δεν είναι οι κινήσεις και οι αναζητήσεις στους υπόλοιπους κομματικούς μηχανισμούς. Γιατί η πρωτοβουλία η οποία έχει ληφθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, αφορά την κοινωνία, δεν αφορά τα κόμματα. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι είναι μια προσπάθεια, είναι μια πρωτοβουλία, είναι μια κίνηση η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και στις ανάγκες των κομμάτων. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί να δημιουργεί έτσι έναν προβληματισμό και μια δυσχέρεια στις κινήσεις στα υπόλοιπα κόμματα. Ωστόσο όμως αυτά είναι ζητούμενα τα οποία αφορούν αποκλειστικά αυτούς. Mm-hmm. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε διέξοδο στον Έλληνα και όχι mm-hmm. να δώσουμε διέξοδο στα κομματικά στελέχη των άλλων, mm-hmm. των άλλων κομμάτων.
0: Καταλαβαίνω. Και αύριο είστε ομιλητή σε μια πρώτη εκδήλωση αυτού του νέου σχήματος και της νέας προσπάθειας στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μιλήστε μας και για την εκδήλωση, αλλά κυρίως για την οργανωτική και πολιτική δουλειά που ξεκινά να γίνεται στην πόλη.
1: Κοιτάξτε, η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που λαμβάνονται από ομάδες ενεργών πολιτών και οι οποίες αναζητούν αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει τόση ώρα, που αναζητούν δηλαδή μια επιλογή την οποία θα την στηρίξουν για να έρθει η πολιτική αλλαγή στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Από εκεί και πέρα για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ότι η αυριανή πρωτοβουλία και η αυριανή εκδήλωση λαμβάνει χώρα στην Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία την καθιστούν, τα οποία της προσδίδουν και πλεονεκτήματα. Αυτό έχει να κάνει σχέση από τη μία με το ότι στην περιοχή, παραδείγματος χάρη του Ευόσμου, που είναι τη πιο μεγάλη περιοχή, έχει τον χαμηλότερο ηλικιακό μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί μπορείς πάρα πολύ εύκολα να δεις τα προβλήματα τα οποία βιώνουν σήμερα οι νέοι άνθρωποι, οι νέες οικογένειες, τα νέα ζευγάρια. Από την άλλη είναι μια περιοχή η οποία παραδοσιακά, στην οποία παραδοσιακά μένουν τα χαμηλόμιστα στρώματα, οι εργάτες. Και μπορείς εύκολα να δεις δηλαδή πάλι το πώς βιώνουν τα ζητήματα της εσχροκέρδειας, της ακρίβειας. Και τέλος είναι μια περιοχή στην οποία διαχρονικά βλέπεις ότι είναι παραμελημένη. Παραδείγμα, σαφές έτσι και τρανό παράδειγμα είναι το ζήτημα της συγκοινωνίας.
0: Ναι, σωστά. Με την επέκταση του μετρό που καθυστερεί.
1: Δεν είναι μόνο η επέκταση του μετρό που καθυστερεί, ξέρετε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τα λεωφορεία, έχουμε τον ΟΑΣ. Βλέπουμε ότι και σε αυτό το οποίο έχουμε, σε αυτό το μέσο το οποίο διατίθεται, όλες οι παρεμβάσεις στην δυτική πλευρά έρχονται τελευταίες. Αυτό το οποίο δηλαδή λαμβάνει η χώρα πρώτα ως πρωτοβουλία και ως ως ενέργεια είναι το να ενισχυθεί το κέντρο και η ανατολική πλευρά. Το μετρό πράγματι έχει να κάνει σχέση το αναφέρατε νωρίτερα, ωστόσο όμως για δείτε κάτι. Μιλάμε για την προέκταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη, του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εντάξει, μια τεράστια κουβέντα. Mm-hmm. Υπάρχει μελέτη? Δεν υπάρχει μελέτη.
0: Οριστική μελέτη όχι, είμαστε στις προμελέτες και δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Όχι, δυστυχώς.
1: Υπάρχει χρηματοδότηση για αυτήν τη μελέτη?
0: Mm-hmm. Έχει απορροφηθεί νομίζω όλη η χρηματοδότηση στο μετρό της Αθήνας.
1: Σωστά. Λοιπόν, άρα λοιπόν για ποια επέκταση μιλάμε? Γιατί συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο? Mm-hmm. Ένας πολιτικός φορέας, ένας πρωθυπουργός, ένας ο οποίος ασχολείται με τα κοινά και θέλει πραγματικά να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, έχει μία επιλογή. Να βγει και να πει ότι το μετρό της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η επέκταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Mm-hmm. Εάν μέχρι τότε έρθουν χρήματα από την Ευρώπη, έχει καλώς. Αλλά η πολιτική βούληση φαίνεται από αυτό, εντάσσοντας δηλαδή έστω τη μελέτη, mm-hmm. έστω τη μελέτη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαουλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο τέλος του Μάη. Το καλοκαίρι και για εσάς προσωπικά θα είναι έντονο πολιτικά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Ο Αντώνης Σαουλίδης, δικηγόρος, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εκ των συνομιλητών του Αλέξη Τσίπρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται δηλαδή ότι θα είναι ένα από τα στελέχη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αύριο λοιπόν, Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7, στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, υπάρχει αυτή η εκδήλωση της πρωτοβουλίας ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουν η Θεοδόρα Μπλέτα, ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο Αντώνης Σαουλίδης.

Λοιπόν, είναι από τη μία ο Αλέξης Τσίπρας που ιδρύει το κόμμα, αλλά η κατάσταση των ΣΥΡΙΖΑ νομίζω θα είναι αυτή η διαλυτική που βλέπουμε ήδη από εχθές. Δηλαδή αυτή η διαγραφή του Παύλου Πολάκη δεν είναι μια απλή ιστορία, κρύβει πολλά πράγματα από πίσω, κρύβει δηλαδή την πρόθεση και τη διάθεση της πλειοψηφίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψουν με τον οποιονδήποτε τρόπο με τον Αλέξη Τσίπρα, και θα είναι κρίσιμο αυτό για να δούμε πώς ακριβώς αυτό θα δρομολογηθεί. Είναι άλλο δηλαδή να αποχωρήσουν μαζικά στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε στο νέο φορέα, και είναι άλλο η πλειοψηφία αυτού του κόμματος που έχει κυβερνήσει τη χώρα κατά το παρελθόν να λάβει μια απόφαση αυτοδιάλυσης, μια απόφαση προσάρτησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο κόμμα. Και είναι σαφές ότι τα στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς που διαφωνούν με αυτή τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι κρίσιμο και το τι θα κάνουν και πώς θα χειριστούν αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για ένα ιστορικό πλέον κόμμα της αριστεράς στην χώρα, με έναν κομματικό μηχανισμό, όπου δεν είναι εύκολο και αυτονόητο πώς θα κατεβάσει ρολά. Κρίνεται ο καθένας για τις τοποθετήσεις του. Αντίστοιχα όμως, στη Νέα Αριστερά, ένα κόμμα που ιδρύθηκε με την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές, η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών, είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ τίθεται καθαρά ένα υπαρξιακό ερώτημα για το τι ακριβώς θα κάνει η Νέα Αριστερά την επόμενη ημέρα με τους ανθρώπους της ομπρέλας, τους πρώην 53 του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και τα παλιά στελέχη του πολιτικού αυτού χώρου, αλλά και τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, που εκτελεί εξάλλου χρέη Προέδρου στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, να πρέπει να απαντήσουν στο δίλημα τι ακριβώς θα κάνουν στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Το μέγα ερώτημα, φίλες και φίλοι, σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι κατά πόσο ενδιαφέρεται η ίδια η κοινωνία και οι ίδιοι οι προοδευτικοί πολίτες για όλη αυτή το ανακάτεμα που γίνεται, είτε της τράπουλας, είτε το ανακάτεμα της σούπας στην κατσαρόλα σε σχέση με και την κεντροαριστερά. Πάντως έχει ενδιαφέρον η προμισαόρου ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ευθέως στηρίζει τον Παύλο Πολάκη στη σύγκρουση του με τον, Σοκράτη Φάμελο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως είναι καιρός επιτέλους όσοι έχουν ηγηθεί σε αυτόν τον χώρο να δείξουν στοιχειώδη σεβασμό στη βούληση του ελληνικού λαού και στη βούληση της κομματικής βάσης, αρχίζοντας με την παραδοχή του απροκάλυπτου σχεδίου που εξελίσσεται. Ο εκλεγμένος ΣΥΡΙΖΑ, που τόσοι στηρίξαμε το 2023 ενάντια στο δεξιό καθεστώς που λιμένεται τη χώρα, είναι αδιανόητο να βγαίνει στο σφυρί, και αναφέρεται φυσικά ο Στέφανος Κασελάκης στο ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέλθει αυτόνομα στις ερχόμενες εθνικές εκλογές, οριακά να μην υπάρχει ως κομματικός σχηματισμός. Όλο αυτό που συζητάμε από την οικονομική κρίση και μετά, η μεταπολιτική περίοδος, η κρίση των κομμάτων, έχει απολύξεις μέχρι και σήμερα το 2026 σε παραδοσιακά κόμματα από τη μεταπολίτευση και μετά, για τα οποία αμφισβητείται η ίδια τους ύπαρξη. Πάμε στο διάλειμμα των 11.30 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ για να συζητήσουμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

0: 100%. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
4: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Συνεχίζεται η εκπομπή Κυριακή στον αέρα. Αφήνουμε λίγο πίσω μας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και θα έρθουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες για λάθος λόγους. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αναπληρωτή καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ και γραμματέα του Ενιαίου Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Κύριε Αγγελόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροάτες και στους ακροατές σας.
0: Απασχόλησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους λάθος λόγους, καθώς μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές είχαμε ένα βίαιο περιστατικό μέσα στο Πανεπιστήμιο, που επανέφερε μία συζήτηση για τα όσα συμβαίνουν μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και ευρύτερα για τα δημόσια πανεπιστήμια. Εσείς ως διδακτικό προσωπικό, ως καθηγητές του Ιδρύματος, ποια προσέγγιση έχετε, κύριε Αγγελόπουλε, και ως σύλλογος?
1: Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αυτό που είπατε για τους λάθος λόγους και να πω στους ακροατές, ακροάτριές σας, ότι σήμερα το ΑΠΙΘΙΤΑ γιορτάζει. Είναι ο θεσμός ΑΠΙΘΙ την Κυριακή, που για πάνω από 10 χρόνια, νομίζω 12 χρόνια τώρα πια, λειτουργεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Το Πανεπιστήμιο είναι ανοιχτό με μια σειρά από δράσεις. Μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις δράσεις στην ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη, www.auth.gr. Και οι περισσότερες από αυτές τις δράσεις είναι ανοιχτές στο κοινό ακόμα και αυτή τη στιγμή. Τρέχουν ήδη από το πρωί. Είναι μια ευκαιρία να έρθουν τα αρχή κοινωνία της πόλης να δει τι κάνει το Πανεπιστήμιο με τρόπους προσιτούς στην καθημερινότητα και η επιστήμη βγαίνει στο δημόσιο χώρο. Άρα ξεκινώ από αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά.
0: Σωστά.
1: Τώρα, αυτό που είπατε για την... για το περιστατικό μια μέρα από τις εκλογές, για μας ξεκάθαρα δεν πρόκειται περί διένεξης ανάμεσα σε παρατάξεις φοιτητικές. Δεν υπάρχει φοιτητική παράταξη η οποία να θέλει να υπάρξει ένα τέτοιο περιστατικό μια μέρα από τις εκλογές. Ακόμα και αν το δούμε εργαλειακά, οι φοιτητικές παρατάξεις θέλουν τους ανθρώπους να έρθουν να ψηφίσουν τις εκλογές. Και φυσικά, εάν πέφτει μια τέτοια μορφή βία, ας πούμε, δεν θέλουν οι άνθρωποι να έρθουν στις εκλογές. Άλλωστε, το περιστατικό αυτό που είπατε δεν προέκυψε μέσα από κάποια λεκτική αντιπαράθεση, ξέρω εγώ, κτλ. Τίποτα. Ήρθαν κάποιοι μαλλοντοπροντημένοι κουκουλοφόροι, μπήκαν μέσα και άρχισαν να δέρνουν με τρόπο πρωτόγνωρο. Δηλαδή, ήταν ανθρώπος χουλιγκάνικος. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτό.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκφράσεις, για να το πούμε όμως με τρόπους που όλοι το καταλαβαίνουμε. Ήταν ένας τρόπος βίας που θυμίζει ακροδεξιά. Ήταν ένας τρόπος βίας που δεν είναι εύκολα, δεν τον βλέπει, δεν έχουμε δει ξανά ποτέ στο Πανεπιστήμιο. Ποτέ. Τουλάχιστον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν είχαμε δει τέτοια περιστατικά. Περιστατικά βίας μπορεί να υπάρχουν, αλλά τέτοια περιστατικά βίας δεν είχαμε ξαναδεί. Και να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν, το ξαναλέω, αποκλείεται να είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο, αποκλείεται να είναι από φοιτητική παράταξη, γιατί ακριβώς καμία φοιτητική παράταξη δεν θα ήθελε να διαλυθούν εκλογές.
0: Το περιστατικό το συγκεκριμένο, κύριε Αγγελόπουλε, άνοιξε όμως μια δημόσια συζήτηση και από τη μεριά της διοίκησης του ΑΠΙΘΙΤΑ και από τη μεριά της κυβέρνησης για αυξημένους ελέγχους στην είσοδο και την έξοδο του κάμπους, για κάμερες και για ελέγχους. Κάτι που έχουμε ξαναδεί και το προηγούμενο διάστημα με τα περίφημα τουρνικέ, την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θεωρείτε ότι αυτή η συζήτηση εξελίσσεται στη σωστή κατεύθυνση?
1: Θα σας πω. Πράγματι, ξανά άνοιξε μια συζήτηση, η οποία δεν άνοιξε μόνο την κυβέρνηση και την Βρετανία, άνοιξε και μέσα
0: στην πανεπιστημιακή κοινότητα.
1: Στη φοιτητική κοινότητα και στην ευρύτερη πανεπιστημιακή. Και θα ξεκινήσω από τα πρώτα δύο για να πάω μετά στα της Βρετανίας και στα της κυβέρνησης. Διότι μετά από αυτό το περιστατικό, δυστυχώς, είχαμε και μια κλιμάκωση του θυμού στο χώρο των φοιτητικών παρατάξεων. Δηλαδή, η παράταξη η οποία υπέστη την επίθεση ΤΑΕΑΚ συγκεκριμένα, έτσι, και είχαν και 6 ανθρώπους στο νοσοκομείο, του βάρβαρη αυτή και καταδικαστέ επίθεση υπέστησαν. Την επόμενη μέρα, με τρόπους θα έλεγα μη παραδεκτούς για τα δεδομένα του ακαδημαϊκού χώρου, προσπάθησαν να παρεμποδίσουν άλλες αριστερές παρατάξεις στην εύρυθμη παρουσία τους στις εκλογές. Και αυτό είναι καταδικαστέο και πρέπει να το πούμε. Τώρα, όσον αφορά την ακαδημαϊκή κοινότητα, τοποθετήθηκε. Δηλαδή, δεν ξέρω κάποιον μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα που να μην κατήγγειλε αυτά τα περιστατικά. Το ερώτημα ακριβώς είναι τι κάνουμε απέναντι σε αυτά τα περιστατικά. Εγώ θα μιλήσω και ως Σπύρος Πανθυριακών. Εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση που καταδικάζουμε αυτό που λέμε τους εμπόρους του φόβου. Mm-hmm. Και ρωτάμε ποιον εξυπηρετούν αυτά τα γεγονότα που κατά τραγική σύμπτωση, το σύμπτωση πάλι το εισαγωγικά, συμβαίνουν την παραμονή βουλευτικών εκλογών.
0: Σίγουρα και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
1: Πώς ακριβώς. Υπονομεύουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Βάζοντας σε κίνδυνο τα μέλη της φοιτητικής, ας πούμε, του φοιτητός μας, αλλά και ευρύτερα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Και όχι μόνο αυτό, παρουσιάζουν τα πανεπιστήμια ως χώρους ανασφάλειας και εγκληματικότητας. Τα εγκληματικότητα, όπως ξέρετε, υπάρχει παντού στη χώρα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου στο πανεπιστήμιο, καθόλου, είναι ξεκάθαρο, αλλά δεν είναι το πανεπιστήμιο μείζον χώρος εγκληματικότητας. Και ειδικά το αστέριο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης είναι ένα χώρος πάρα πολύ δημιουργικός, πάρα πολύ δυνατός επιστημονικά, πάρα πολύ ένας χώρος που προσφέρει στην κοινωνία και στην τοπική οικονομία και όχι μόνο στην τοπική οικονομία.
0: Ναι, έχουμε, ξέρετε, και εμείς οι δημοσιογράφοι μεγάλη ευθύνη σε αυτό. Πάντα έχουμε ένα μεγενθητικό φακό για ό,τι συμβαίνει μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια και ειδικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, να κάνουμε ένα καλύτερο zoom in. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και τη δημόσια συζήτηση στη Θεσσαλονίκη.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή, σαφέστατα, να μην δίνουμε βήμα στους εμπόρους του φόβου, οι οποίοι ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία βλέπουν όλα αυτά τα περιστατικά. Υπονομεύεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μέσα από τέτοιες δράσεις. Επιστρέψτε μου τώρα να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε
0: για το πώς
1: μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ κοιτάξτε, εδώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε αν οι τακτικές αντιμετώπισης λύνουν το πρόβλημα ή αν το επιτείνει. Η κυβέρνηση και η Βρετανία αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε μια λογική ότι με την πειθάρχηση, ας πούμε, δώστε περισσότερη πειθάρχηση, αυτά τα γεγονότα της βίας θα εξαφανιστούν. Νομίζω ότι παντού έχει φανεί ότι και τουρνικέ, δηλαδή βάζουμε τουρνικέ, και τι θα γίνει τώρα με τουρνικέ. Εάν γίνει μια καταδρομική επίθεση όπως αυτήν προχθές, θα εμποδίσει το τουρνικέ των άλλων να μπει μέσα, δεν θα τον εμποδίσει. Αν δεν και βάζουμε κάμερες, τους μαυροντυμένους μαυροκυκλοφόρους θα τους εμποδίσει η κάμερα. Δεν θα τους εμποδίσει. Και να φέρουμε και 30 δημιουργίες ΜΑΤ, να τους έχουμε γύρω-γύρω. Καταρχήν δεν μπορεί να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο.
0: Μα συνέβη αυτό στο παρελθόν, σας θυμίζω με την περίφημη βιβλιοθήκη στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
1: Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή πρέπει να βλέπουμε πράγματα τα οποία θα γίνουν μετά από πραγματικό διάλογο και μόνο μέσω της δημοκρατίας. Ξέρω ότι ακούγεται κλισέ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει λύση μέσω της αύξησης της πειθάρχησης. Η πειθάρχηση κάποια στιγμή θα φέρει αντίδραση. Η αντίδραση θα φέρει πιο δυνατά μεταπειθάρχησης και ξέρετε, στο τέλος το τέρας καταπίνει τους πάντες. Δεν υπάρχει δηλαδή τέρμα στην ατελέσφορη κατρακύλα των μηχανισμών που η Βρετανία και η κυβέρνηση θέλουν να φέρουν. Και δεν τα φέρουν για την ασφάλεια. Θέλουν να φέρουν μέτρα για την ασφάλεια. Πολύ ωραία. Να έχουμε μόνιμους φύλακες. Μόνιμους. Να τους γνωρίζουμε, να μας γνωρίζουν, να μπορούν να ειδοποιήσουν να πάσουν στην γρήγορα την αστυνομία. Εντάξει. Και να έχουμε και πραγματικά ασφάλεια στα κτίρια με την έννοια της ασφάλειας, του σεισμικού δεδομένου κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, αν δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες με μόνιμη φύλαξη, ό,τι άλλο κάνουμε, σας το λέω, είναι μόνο για να πεταχτούν λεφτά σε εργολαβίες για να διαβάλλεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Όποιος θέλει να σταματήσουν αυτές οι διαδικασίες βίας, έτσι, οι οποίες έρχονται απ' έξω στη συντηρητική τους πλειοψηφία, εγώ σας ανέφερα και πιο πριν και, για κοινωνική, ας πούμε, διένεξη, δεν το κρύβω αυτό το πράγμα, mm-hmm. αλλά δεν υπάρχει τέτοιου είδους βία. Δεν υπάρχει. Είναι άλλο να μαλώνουν κάποιοι και άλλο να λοιπόν, όποιος θέλει πραγματικά να το σταματήσει, πρέπει να σκεφτεί αν το φάρμακο θα κάνει καλό ή αν θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Και βέβαια το να καθίσουμε κάτω με τους φοιτητές, να καταστρώσουμε με τους φοιτητές μαζί, με τους εκπροσώπους τους, με τον ΕΣΔΕΠ, έτσι, mm-hmm. Ένα σχέδιο ασφάλειας, πραγματικής ασφάλειας, αυτό θα είναι το ζητούμενο.
0: Ναι, η συζήτηση για το διάλογο στο Πανεπιστήμιο πάντα απασχολεί και αναφερθήκατε και στις υποδομές και θέλω να πάμε λίγο στις φοιτητικές αιστείες. Έχουν προκληθεί αντιδράσεις για το ιδιωτικό συμφωνητικό διαμονής για τις φοιτητικές αιστείες της Θεσσαλονίκης, όπου το έχω μπροστά μου. Έχει 12 άρθρα, 12 σημεία. Εσείς το έχετε διαβάσει, τι εκτιμάτε σε σχέση με αυτό το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις εστίες και πώς σχολιάζετε και τις αντιδράσεις των ίδιων των φοιτητών που διαμένουν σε αυτές?
1: Κύριε Μπάλη, με συγχωρείτε, νομίζω ότι η λέξη αντιδράσεις που είπατε δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχει μια κατάφορη αντιθεσμική στα όρια της νομιμότητας, ίσως και της παρανομίας, διακίνηση εγγράφων. Αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχετε εσείς δεν είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό που κατέθηκε στη Σύγκλιο. Υπάρχουν στα πρακτικά της Σύγκλιο τα συνημμένα έγγραφα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που στάλθηκε από την Βρετανία στους φοιτητές. Πάλι το ξαναλέω. Χωρίς να είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο έγγραφο που κατέθηκε συνημμένο.
0: Ποιος το διακίνησε ενώ δεν έπρεπε, η διοίκηση του Απιθύτα εννοείται?
1: Βεβαίως, από επίσημο email του Απιθύτα στάλθηκε στους φοιτητές αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό που εσείς λέτε που έχει τα 12 άρθρα. Γιατί το άλλο το οποίο ήρθε ως συνημμένο στη Σύγκλιτο και συζητηθεί, η Σύγκλιτος είναι το αρμόδιο όργανο για τις αποφάσεις, είναι ένα άλλο ιδιωτικό συμφωνητικό. Αυτό το έχουν επισημάνει και οι ίδιοι οι φοιτητές, οι εστιακοί, το έχει επισημάνει και ο ΕΣΔΕΠ, έχει βγει στη δημοσιότητα. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ τίθεται πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα θεσμικής λειτουργίας της Συγκλήτου με ευθύνη του Πρίτανη. Δεν υπάρχουν δύο διαφορετικά έγγραφα.
0: Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να το απαντήσει η Πρετανία. Mm-hmm. Πρέπει να απαντήσει γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικά έγγραφα.
0: Ωστόσο υπάρχει.
1: Είναι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και δείτε, έχει αναρτηθεί ο ιστορικός κανονισμός των εστιών. Γιατί δεν υπάρχει συνημμένο
0: το ιδιωτικό συμφωνητικό?
1: Το ιδιωτικό συμφωνητικό. Εγώ δεν μπαίνω αν είναι νόμιμο ή όχι το ιδιωτικό συμφωνητικό. Κατά τη γνώμη μας, εμείς έχουμε μια εξαιρετικά λεπτομερή γνωμάτευση από νομικούς, οι οποίοι λένε ότι δεν είναι νόμιμο. Αλλά αφήστε αν είναι νόμιμο ή όχι. Αφήστε το. Πώς είναι να υπάρχουν δύο ιδιωτικά συμφωνητικά? Δηλαδή, αυτό είναι μια. Δεν έχει ξαναγίνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τη λειτουργία του. Ένα έγγραφο να έρχεται στη Σύγκλιτο, ένα έγγραφο συνημμένο στα πρακτικά της Σύγκλιτου και ένα άλλο έγγραφο με τον ίδιο τίτλο να στέλνεται επίσημα από το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό, έτσι? Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τώρα συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς νομικούς.
0: Ναι, πάρα πολύ και σοβαρό. Η σύγκρισή τους όμως, ποιες είναι οι διαφορές, κύριε Αγγελόπουλε?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο αυτό που κατέθηκε στην Σύγκλιτο είναι ένα καταγραφικό που ξεκινάει και λέει, παραδείγματος χάρη, τι έχει μέσα το δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα κάνει μια καταγραφή. Είναι δύο διαφορετικά κείμενα. Τώρα μην το πάμε σημείωση.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να έχουν και ένα ποσοστό κοινό. Δεν το αφισβητώ αυτό γιατί τα έχουμε δει πάρα πολύ αναλυτικά. Υπάρχει και ένα κοινό σημείο και στα δύο έγγραφα. Όχι ένα, κάποια κοινά σημεία. Αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικά έγγραφα. Δύο έγγραφα διαφορετικής λογικής.
0: Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τις εστίες, οι οποίες σαφώς πρέπει να βελτιωθούν και να μην πέφτουν τα σανσέρ σε αυτές ή να μην εγκλωβίζονται οι φοιτητές μέσα σε αυτά, έτσι.
1: Κύριε Μπάντιο, βρείτε μου κάποιον μέσα στο πανεπιστήμιο ή βρείτε μια ανακοίνωση έστω εστιακών φοιτητών, το οποίο να λέει δεν θέλουμε ιστορικό κανονισμό. Οι άνθρωποι θέλουν. Γιατί ο ιστορικός κανονισμός τους προφυλάσσει. Έτσι. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει ιστορικός κανονισμός. Πού να λέει τι παίρνει κανείς ο φοιτητής, θα μπαίνει μέσα, πώς θα το παραδώσει, τι δικαιούται, ποιος δικαιούται να μένει, ποιος δεν δικαιούται να μένει, πότε φεύγει κάποιος. Δεν θέλω να μπω στην ουσία του ιδιωτικού συμφωνητικού του δεύτερου, το οποίο είναι πραγματικά απαράδεκτο, διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει εγκριθεί από τη Σύγκλιτο.
1: Δεν έχει εγκριθεί.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε η επόμενη ακαδημαϊκή περίοδος να είναι καλύτερη για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα και την υποστήριξη που δίνετε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τώρα, στο ζήτημα των τεμπών, όπου η δίκη συνεχίζεται με τις δικασίμους και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα έχουμε σημαντικές συνεδριάσεις του δικαστηρίου στη Λάρισα. Την εβδομάδα αυτή βρέθηκαν στον Άριο Πάγο συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των τεμπών, προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Το αίτημά τους είναι η αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημελιματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη για την ασφάλεια των συγκοινωνιών, υποστηρίζοντας πως ο πολιτικός προϊστάμενος δεν μπορεί να μένει έξω από το κάδρο την ώρα που άλλοι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Ο Άγγελος Μπόζο ταξίδεψε από το εξωτερικό για να καταθέσει στον Άριο Πάγο για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, Σοκράτη Μπόζο, που χάθηκε στο δυστύχημα. Ήρθα από την Ελβετία άυπνος, άφησα τη δουλειά μου για να κυνηγήσω τον Καραμαλή για τα αυτονόητα, δήλωσε έξω από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, εκφράζοντας παράλληλα την απαισιοδοξία του για την έκβαση της υπόθεσης. Οι δικηγόροι των οικογενειών Μπόζου και Κυριακίδη, όπου κατέθεσαν το συγκεκριμένο αίτημα στον Άριο Πάγο, η κυρία η κυρία Μέρη Χατζικοσταντίνου εξήγησε τη νομική βάση της συγκεκριμένης νομικής κίνησης, τονίζοντας πως ο στόχος είναι να αποδοθούν οι πραγματικές κακουργηματικές ευθύνες στον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Τα τρένα ήταν τυφλά και το Υπουργείο το ήξερε, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι είναι παράδοξο να διώκονται τα στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμου για κακουργήματα, αλλά ο Υπουργός να αντιμετωπίζεται μόνο για πλημέλημα λόγω της απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.

την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις και τα προβλήματα που δημιουργεί η αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από την βάση της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αγωνία για τους εργαζόμενους της εταιρείας στην πόλη. Υπάρχει μια κατάθεση κοινής ερώτησης από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασιά και Παύλου Χριστίδη στην Βουλή σχετικά με το μέλλον των εργαζομένων της Ryanair στη βάση της Θεσσαλονίκης. Καθώς η Ryanair ανακοίνωσε ότι από τον ερχόμενο Οκτώβριο το οπτητικό της πρόγραμμα θα μειωθεί κατά 60%. Η απόφαση για απόσυρση τριών αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, η μείωση περίπου 700.000 διαθέσιμων επιβατικών θέσεων και η κατάργηση 12 δρομολογίων δημιουργούν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα προκύψουν για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, οι 110 εργαζόμενοι στη βάση της Θεσσαλονίκης είναι πλέον αντιμέτωποι με δύο ενδεχόμενα. Είτε να λάβουν κάποια άδεια άνευ αποδοχών, είτε να μετατεθούν σε κάποια άλλη βάση της αεροπορικής εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Βέβαια, αυτές είναι μόνο οι άμεσες θέσεις εργασίας που πρόκειται να πληγούν και να χαθούν, καθώς έμεσα και δυνητικά επηρεάζονται και χιλιάδες άλλες αλυσίδες προμηθειών και δαπανών στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Και για αυτόν τον λόγο, και με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν η χώρα μας να αφήνει κρίσιμες αποφάσεις να καθορίζονται αποκλειστικά από ιδιωτικές διαπραγματεύσεις, οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς για τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων στη Ryanair, καθώς και με ποιον τρόπο θα εγγυηθούν για τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Σε σχέση πάντως με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το αεροπορικό δίκτυο της χώρας και τη βαριά βιομηχανία τον τουρισμό, τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο την αποχώρηση της Ryanair από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η νέα ενεργειακή κρίση, η μεγάλη αύξηση του κόστους στα καύσιμα οδηγεί ήδη μεγάλες αεροπορικές εταιρείες σε αύξηση του κομίστου. Η αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη είναι αναπόφευκτη λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη, δήλωσε αυτή την εβδομάδα επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Παρότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες μείωσαν πρόσφατα τις τιμές των πτήσεών τους στην Ευρώπη λόγω της μειωμένης ζήτησης, ο Willy Walsh δήλωσε ότι δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να απορροφήσουν τα επιπλέον κόστη μακροπρόθεσμα. Ο ίδιος τόνισε μιλώντας στο BBC ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία ότι ο κλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειψη καυσίμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν και επέμεινε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Ωστόσο, σημείωσε ότι ακόμη και αν τα στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά αύριο, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα εξακολουθήσουν να γίνονται αισθητές μέχρι και το επόμενο έτος. Θα δούμε καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, λοιπόν, τα εισιτήρια στις αεροπορικές μετακινήσεις μας να είναι ιδιαίτερα αυξημένα, από 15 έως και 40% αναδρομολόγιο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όχι μόνο εμάς, τους Ευρωπαίους πολίτες που θέλουμε να μετακινούμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά απασχολεί φυσικά και τους τουρίστες που θα θέλαν να πάρουν ένα αεροπλάνο και να έρθουν στην Ελλάδα για να στηρίξουν αυτό το τουριστικό προϊόν, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι θωρακισμένο, κάτι που βιώσαμε με τον χειρότερο τρόπο κατά την περίοδο της πανδημίας. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι ακριβώς κάνουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άρση αυτών των εμποδίων, για την μείωση αυτών των αυξήσεων στις αεροπορικές μεταφορές. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η Ευρώπη, έχει στην προμετωπίδα στην επικοινωνία και τη μετακίνηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη είναι ένα δυνατό χαρτί για τα κράτη-μέλη και για τους πολίτες τους. Δεν ξέρω κατά πόσο οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί θα έχουν αποτέλεσμα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν αρκούν οι διαπιστώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων σε σχέση με το πρόβλημα, αλλά χρειάζονται γενναίες λύσεις και παρεμβάσεις.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα, καθώς δόθηκε παράταση 2 ώρων. Αντάραξη τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σωκράτη Φάμελου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έσχουρα υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, απάντησε ο Φάμελος στις βολές του βουλευτή Χανίων, ο οποίος τον κατηγόρησε μεταξύ άλλων ότι παρακολουθεί τη διαλύση του κόμματος χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Στο μεταξύ, σε νέα ανάρτηση, προχώρησε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά, έγραψε, ενισχύοντας τα σενάρια που τον θέλουν να ανακοινώνει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου, με το βλέμμα στραμμένο στο ενδεχόμενο να στηθούν προώρα κάλπες. Ανοίγει αύριο η αυλαία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα λυκεία της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της 3ης Λυκείου έως τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Σε εξέλιξη αντιπολεμικό συλλαλητήριο που οργανώνει η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης μπροστά από το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στο 3ο Σώμα Στρατού. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης με καταλήξη στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών και την κεντρική πύλη του Ολφ. Χωρίς ρεύμα στις 5 το απόγευμα, περιοχές πανοράματος λόγω εκτεταμένων εργασιών συντήρησης της γραμμής 21 του ΔΔΕ, στο τμήμα από τον υποσταθμό του Φίνικα μέχρι τα Πλατανάκια. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύρρεκες στο Ντεμπόν από αύριο και έως τις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ, στην Παθέμα, στο τμήμα μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Ευαγγελισμού και Πλαταμόνα θα απαγορευτεί προσωρινά και στα δύο ρεύματα και τα οχήματα θα κινούνται μέσω λεπτοκαριάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης και στην περιφερειακή οδό μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγιουρίου και Μετεώρων, στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Επέστρεψε στις ΗΠΑ το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Το USS Gerald Ford ολοκλήρωσε μια αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη για αεροπλανοφόρο από τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Πεντάγωνο. Ήταν η ειδήσεις στις 12 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στη Μία, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Ιάσον Μπάτιος.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκεία.
4: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
10: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο. Thank you.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100. Είναι η εκπομπή Κυριακή στον αέρα, 12 και 10 πρώτα λεπτά. Εδώ Κυριακή 17 Μαΐου του 2026. Συζητάμε όλους αυτούς τους μήνες για την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στα νοικοκυριά και στις τσέπες μας, την ανάγκη ελάφρυνσης αυτού του οικονομικού κόστους και βάρους. Υπάρχει μια συνθήκη που μπορεί να δώσει απαντήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αλλά και γενικά στο ενεργειακό μείγμα που έχουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις ενεργειακές κοινότητες, για τις κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας, με την Κυριακή Μεταξά, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός και πρόεδρος της κοινότητας ανανεώσιμης ενέργειας Γίωση, εδώ από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Κυρία Μεταξά, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε συζητώντας για το τι είναι οι ενεργειακές κοινότητες και τι ακριβώς είναι η ενεργειακή κοινότητα Γίωση που έχετε δημιουργήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ενεργειακές κοινότητες είναι συνεταιρισμοί στην ουσία, όπου πολίτες, δήμοι και τοπικές επιχειρήσεις και γενικότερα κινητοποιεί την τοπική κοινότητα, μπορούν από κοινού να παράξουν τη δική τους ενέργεια, να τη διαχειριστούν και να βρουν λύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα τα ενεργειακά που τους απασχολούν. Εμείς είμαστε μια ενεργειακή κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας. Είναι ένα είδος, ένας ορισμός προκύπτει από τον πρόσφατο νόμο. Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Απλά είμαστε 36 μέλη, πολίτες αυτή τη στιγμή. Όπως είπατε, έχουμε έδρα στη Θεσσαλονίκη. Και όλο αυτό ξεκίνησε από μια ιδέα του να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να μειώσουμε τους λογαριασμούς της ενέργειας και να προστατευτούμε, όπως αναφέρετε και εσείς, από τις όλο και πιο συχνές ενεργειακές κρίσεις. Και έγινε γιατί εμπνευστήκαμε και ακολουθήσαμε τα παραδείγματα άλλων ενεργειακών κοινοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα πάνω από 20 ενεργειακές κοινότητες, αυτές που λέμε εμείς αυθεντικές, δηλαδή που είναι ανοιχτές στη συμμετοχή των πολιτών, που είναι δημοκρατικές, που ακολουθούν τις αρχές του συνεταιριστικού κινήματος. Και λίγο ζηλέψαμε από αυτό που κάνουν αυτοί, που στην ουσία συγκεντρώνουν όλοι μαζί τις δυνάμεις τους, έχουν φωτοβολταϊκά πάρκα συλλογικά και παράγουν μόνοι τους τη δική τους ενέργεια. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουν πολλαπλά ωφέλη.
0: Ποια είναι αυτά τα ωφέλη, και πείτε μας και λίγο πρακτικά για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχετε κάποια έκταση που έχετε εγκαταστήσει ή θα εγκαταστήσετε ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο?
1: Ναι. Τα ωφέλη είναι πολλά. Καταρχάς, τα οικονομικά, είναι πολύ άμεσο η μείωση στο λογαριασμό από τη στιγμή που θα γίνει ο συμψηφισμός της ενέργειας που παράγει το πάρκο με την ενέργεια που καταναλώνει το κάθε μέλος. Υπάρχουν δηλαδή μέλη τα οποία έχουν δει σοβαρά μεγάλη μείωση στο λογαριασμό. Μέλη άλλων ενεργειακών κοινοτήτων, γιατί εμείς ακόμα το πάρκο δεν το έχουμε φτιάξει, έτσι. Σας μεταφέρω την εμπειρία από άλλους. Υπάρχουν ωφέλη επίσης στο κομμάτι το περιβαλλοντικό. Υπάρχει ένας θετικός αντίκτυπος, για παράδειγμα, ένα πολύ κλασικό έτσι, και καλό παράδειγμα είναι της Καρδίτσας, της ενεργειακής κοινότητας Καρδίτσας, όπου συλλέγουν τη βιομάζα που μένει από τα κλαδέματα του Δήμου, από τα πρηστήρια της περιοχής, από τον καφέ, από τις καφετέρειες της περιοχής της πόλης της Καρδίτσας, φτιάχνουν πέλετ και με αυτά τα πουλάνε μετά στα μέλη και σε μη μέλη και έχουν προχωρήσει και άλλο τη δραστηριότητα.
0: Άρα ως μια παράλληλη διαδικασία.
1: Είναι προωθούν ένα κυκλικό μοντέλο οικονομίας στην ουσία, το οποίο είναι και συνεταιριστικό γιατί είναι συνεταιρισμός, και αντί ας πούμε να καταλαμβάνουν γη που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί, έτσι, παίρνουν τη βιομάδα η οποία ήδη υπάρχει εκεί και θα την πετάγαμε στη χωματερή, θα την καίγαμε. Και φτιάχνουν ένα καινούργιο προϊόν. Αυτό έχει ένα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
0: Θίγεται τώρα ένα κρίσιμο ζήτημα, ότι οι ενεργειακές κοινότητες αφορούν τα ίδια τα μέλη, τα οποία μπορούν να πολλαπλασιάζονται στην πορεία του χρόνου, και δεν μιλάμε για μια κερδοφόρα διαδικασία, για μια επιχειρηματική διαδικασία όπου κάποιος βάζει ένα φωτοβολταϊκό για να λάβει χρήματα. Απλά υπάρχει μια αντίστοιξη με τα τιμολόγια του, είτε του σπιτιού του, είτε μιας τοπικής επιχείρησης. Σωστά?
1: Οι συνεταιρισμοί, ο και συνεταιρισμός είναι και η ενεργειακή κοινότητα, δεν έχουν ως σκοπό το κέρδος. Δεν είναι αυτή η μεγιστοποίηση του κέρδους που ψάχνουμε. Είναι το να δημιουργήσουμε ωφέλη για τα μέλη μας και για αυτούς που είναι γύρω μας, η κοινότητα. Οπότε τα περισσότερα όντως έργα που αναπτύσσουν, έχουν αναπτύξει ενεργειακές κοινότητες, είναι έργα αυτοπαραγωγής. Δηλαδή παράγουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε. Βέβαια, αν σκεφτεί κάποιος παραδείγματα και κοιτάξει παραδείγματα στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν 8.000 ενεργειακές κοινότητες όλη την Ευρώπη.
0: 8.000, ενδιαφέρον.
1: Ναι. Υπάρχουν ενεργειακές κοινότητες οι οποίες παράγουν ρεύμα και το πουλάνε ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο μέσα από την οικονομική τους δραστηριότητα έχουν οικονομικά ωφέλη, τα οποία μετά επενδύουν είτε σε καινούργια έργα, παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας, παρεμβάσεις στα κτίρια των μελών τους. Mm-hmm. Είτε κάνουν μια αναβάθμιση π.χ. στο κέντρο κοινότητας της περιοχής, ενός κοινόχρηστου χώρου, ενός σχολείου. Οπότε το κέρδος αυτό καθ' αυτό, ή το οικονομικό όφελος, δεν είναι κάτι κακό και ασύνδετο με τις ενεργειακές κοινότητες. Mm-hmm. Η πράξη δηλαδή αυτό δείχνει. Αλλά το πώς ποιος αποφασίζει τι θα το κάνουμε αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Δηλαδή η ιδιοκτησία του πράγματος και η δημοκρατική διακυβέρνηση είναι αυτό που είναι τόσο χαρακτηριστικό για τις ενεργειακές κοινότητες και φέρνει όλα αυτά τα ωφέλη.
0: Και για πάμε τώρα λίγο στη γύρωση. Πότε δημιουργήθηκε και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
1: Βεβαίως. Εντάξει, ήταν μια ιδέα που μας πήρε αρκετό καιρό για να τη βάλουμε έτσι στα σκαριά. Επίσημα η σύσταση έγινε πέρσι το Σεπτέμβριο. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε, όπως είπα και νωρίτερα, για να φέρετε κι εσείς, είναι ένα συλλογικό φωτοβολταϊκό πάρκο για αυτοπαραγωγή. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει στην τεχνολογία. Υπάρχουν και πιθανά μέρη, υπάρχει αγροτεμάχιο ενός μέλους μας, το οποίο θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο. Αλλά αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε μια ομάδα εργασίας, δηλαδή μέλη μας που έχουν τεχνογνωσία, που είτε ερευνούν τα θέματα, είτε είναι μηχανικοί. Και συλλέγουν και κάνουν μια διερεύνηση σε συνεννόηση και με άλλες ενεργειακές κοινότητες που έχουν κάνει έργα και με ερευνητικούς φορείς, ή θα ήταν το καλύτερο για μας να κάνουμε. Γιατί υπάρχουν διάφορα σενάρια ήδη έργων που μπορεί να αναπτύξει κανείς.
0: Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι ανοιχτή ακόμα και για νέα μέλη ή όχι?
1: Βεβαίως είναι ανοιχτή και αυτό θέλουμε και σήμερα να πετύχουμε και με την εκδήλωση.
0: Ναι, μιλάμε σήμερα με αφορμή μια ανοιχτή εκδήλωση που έχετε στην πλατεία Μαβίλη. Θα αναφερθούμε και σε αυτήν.
1: Βεβαίως. Να προσθέσω ότι ένα ακόμα πράγμα που κάνουμε ήδη είναι μια δωρεάν υπηρεσία ενεργειακής μεσητείας. Δηλαδή τι κάνουμε, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τους πολίτες, αυτός είναι ο απότερος στόχος, να προστατευτούμε απέναντι στις κρίσεις που αναφέραμε πριν της ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό το κάνουμε προσφέροντας συμβουλευτική στο ποιο είναι το καλύτερο τιμολόγιο, πιο οικονομικό του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, έτσι ώστε να δούμε μια πρώτη μείωση στο λογαριασμό μας, από αυτήν την επιλογή. Και μετά αυτό θέλουμε να το χτίσουμε παραπάνω για να βοηθήσουμε τον κόσμο να κατανοήσει καλύτερα τα θέματα της ενέργειας. Άρα, σαν βασική προπόθεση μετά, να μπορέσει να συμμετέχει και στην ενεργειακή μετάβαση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Και η σημερινή εκδήλωση, πώς ακριβώς δομείται, ποιος είναι ο στόχος της, φαντάζομαι να συστηθείτε με έναν τρόπο και στην ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης?
1: Βεβαίως, αυτό είναι το πρωταρχικό στόχος, γιατί όπως ανέφερα πριν, είμαστε κάτι σχετικά καινούριο. Ο τίτλος της εκδήλωσης λέει πολλά, λέγεται Ρεύματα Φροντίδας, συλλογικές λύσεις απέναντι σε ατομικές προκλήσεις. Και είναι ο τρόπος μας να πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα ως μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος, μιας ευρύτερης κατάστασης, όπου προσπαθούμε συλλογικά να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα που μας καίνεται καθημερινά, είτε αφορούν την ενέργεια, που είναι η ενέργεια, αλλά το ίδιο βλέπουμε και στη διατροφή, το ίδιο βλέπουμε και στη στέγαση, για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά εντελώς μόνοι μας. Χρειάζεται να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να βρούμε κοινές λύσεις που να μας καλύπτουν όλους. Ακόμα και τους πιο ευάλωτους σε αυτά τα θέματα, που δεν μπορεί να μην τα γνωρίζουμε και εμείς τι είδους ανάγκες ακριβώς έχουν αυτά τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, για παράδειγμα, που συζητάμε.
0: Ναι. Και όλο αυτό ξεκινάει στις 5:30 στην πλατεία Μαφίλη. Δεν είναι μόνο ένα πάνελ συζήτησης, υπάρχουν και διάφορες δράσεις πριν και μετά την κεντρική συζήτηση, σωστά?
1: Ναι. Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε μία συζήτηση συλλογική στις 5:30 ώρα, όπου θα μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερο για την ενεργειακή κοινότητα, για τη γύρωση, τι μπορεί να προσφέρει, τι δυνατότητες έχει, πώς μπορεί να στηρίξει τους πολίτες, να γνωριστούμε δηλαδή. Υπάρχει ένα εργαστήριο που λέγεται Απευθυνόμενο Κοινό, παράλληλα με αυτή τη συζήτηση, το οποίο θα βοηθήσει κυρίως εμάς, σαν γύρωση, να καταλάβουμε αυτό που σας είπα πριν. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι ακόμα πιο ευάλωτοι από εμάς, πώς μπορούμε να τους προσεγγίσουμε, τι ανάγκες έχουν, και να έρθουμε πιο κοντά τους για να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε. Υπάρχει επίσης μια εκδήλωση, λέγεται Ζωντανή Βιβλιοθήκη, όπου μέλη μας θα είναι τα ζωντανά βιβλία, θα πηγαίνει ο κόσμος και θα δανείζεται ένα βιβλίο, δηλαδή θα συζητάει με αυτά τα μέλη διάφορα θέματα, πέρα από τα φωτοβολταϊκά, συνεργασίες ανάμεσα σε συνεταιρισμούς και φορείς καλό. Ποια είναι η εμπειρία ενός μέλους που συμμετέχει σε μια ενεργειακή κοινότητα σαν τη Γείωση. Οπότε θα έχουν περισσότερο χρόνο να συζητήσουν και να εμβαθύνουν. Το τέλος, είπαμε, είναι η εκδήλωση «Τα ρεύματα φροντίδας», όπου προσπαθούμε να συνδέσουμε όλα αυτά τις διαφορετικές ατομικές προκλήσεις υπό το πλαίσιο της φροντίδας, πώς μπορούμε να φροντίσουμε ένας τον άλλον και όχι μόνο το ανθρώπινο, έτσι, τους ανθρώπους, αλλά και τον πλανήτη μας και όλα τα άλλα ζητήματα που μας καίνε. Και σε όλο αυτό παράλληλα τρέχει και δημιουργική απασχόληση από τον πολυχώρο κήπο, για να μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε ανενόχλητα. Ή να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο αυτό που κάνουμε και να το απολαύσουμε.
0: Ωραία. Κυρία Μεταξά, καλή επιτυχία και στη σημερινή εκδήλωση στην Πλατεία Μαυρίλη σήμερα το απόγευμα, αλλά και φυσικά καλή πορεία σε αυτή τη νέα κοινωνική ανανεώσιμη ενέργεια κοινότητα, την Γείωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Η κυρία Κυριακή Μεταξά, αρχιτέκτον μηχανικός και πρόεδρος της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας Γείωση.

Και μιας και από αύριο θα αρχίσουμε να προσεγγίζουμε τις θερινές θερμοκρασίες με το θερμόμετρο να φτάνει μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Διαβάζω ότι οι ειδικοί εκτιμούν πως ο φετινός Ιούλιος θα είναι ένας από τους θερμότερους των τελευταίων ετών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μιλούν για υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένους καύσωνες και ακραία ζέστη σε όλο τον κόσμο, με ξηρασίες σε κάποιες περιοχές, έντονες βροχές και πλημμύρες σε άλλες και προβλήματα στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Δεν είναι αισιόδοξη αυτή η πρόβλεψη και για το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, η θερμοκρασία του σώματος που αναφέρεται ως όριο επιβίωσης προφανώς και δεν ορίζεται μόνο από τον αριθμό που βλέπουμε στα θερμόμετρα, αλλά και από το ποσοστό υγρασίας σε συνάρτηση με την ζέστη. Και όσο χαμηλότερη θα είναι η υγρασία, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η εξάτμιση του υδρότα. Τώρα όμως τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Στην πράξη θα έχουμε υψηλή αίσθηση της θερμοκρασίας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, μπαίνουμε ακόμα πιο βαθιά στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Και βέβαια στη χώρα μας θυμίζουμε ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε το αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της κλιματικής κρίσης, τις δασικές πυρκαγιές. Διαβάζω ότι φέτος η πυροσβεστική υπηρεσία θα έχει διαθέσιμα 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας για την φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στον μηχανισμό επιτήρησης των δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν πηγές της πολιτικής προστασίας, θα είναι καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων και την διασταύρωση πληροφοριών. Τα μη επανδρομένα εν αέρια οχήματα, γνωστά ως drones, θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν και έχουν εγκατασταθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής προστασίας, έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ώστε να επιτηρούν δασικές και επηρεαστικές περιοχές, καθώς και ζώνες υψηλού κινδύνου ή περιοχές με ιστορικό πυρκαγιόν και με δυσκολία πρόσβασης. Τα drones είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, οπτική κάμερα υψηλού zoom και σύστημα laser, αποστασιόμετρου, GPS και συστήματα τηλεμετρίας. Πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, μια σημαντική πυρκαγιά είχε γρήγορα εντοπιστεί από ένα από αυτά τα drone. Φέτος λοιπόν αυτά τα 100 drone θα είναι για πρώτη φορά σε ολόκληρη την περιφέρεια και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε μια πιο έγκαιρη αντιμετώπιση των πύρινων μετόπων στη χώρα μας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.

0: ηλεκτρονική συντροφιά.
1: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πω, πω, πω.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
4: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
5: Υπάρχουν δεκαετίες στις οποίες δεν συμβαίνει τίποτα. Και υπάρχουν εβδομάδες στις οποίες συμβαίνουν δεκαετίες.

0: Την ελληνική κοινωνία την απασχολούν πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι η βία μεταξύ των ανηλίκων, με τα περιστατικά να είναι όλο ένα και αυξανόμενα και τα κινητά τηλέφωνα να καταγράφουν χωρίς δισταγμό στιγμές και σκηνές βίας μεταξύ ανηλίκων εντός και εκτός σχολικών κοινοτήτων. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη ένα σημαντικό φεστιβάλ κατά της νεανικής βίας στην παραλία της Θεσσαλονίκης και θα μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ αλλά και για το πρόγραμμα που το αφορά με τον δικηγόρο και συντονιστή του προγράμματος Join Κοινή Δράση κατά της Βίας των Νέων, τον κύριο Κώστα Κυρμανίδη. Κύριε Κυρμανίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παντιέ, σε εσάς και στους ακροατές και στους ακροατές σας.
0: Είναι σε εξέλιξη, φαντάζομαι, το φεστιβάλ. Βρίσκεστε στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά με μουσικές από DJs, σε πλήρη ανάπτυξη τέντες με τους φορείς κοινωνίας των πολιτών, παιδικά χωριά στο όνομα του Άλκη, σχολεία, Action Aid, γιατροί του κόσμου. Ένα φεστιβάλ το οποίο προγραμματίζει εδώ και καιρό η Άρσης, mm-hmm. στα πλαίσια του προγράμματος που προαναφέρατε, με την χρηματοδότηση και την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

0: και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για να δώσουμε λίγο το δικό μας μήνυμα αναφορικά με την βία από και προς τα παιδιά. Ένα φαινόμενο που πολύ σωστά αναφέρατε μας απασχολεί πολύ έντονα, ειδικά από τα χρόνια της πανδημίας μέχρι και σήμερα. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή πλέον η πολιτεία, όλοι οι ιδιώτες, οι φορείς κοινωνίας των πολιτών να ευθύψουν πάνω σε αυτό το φαινόμενο, το πρόβλημα και να δράσουμε επιτέλους.
1: Από τη μεριά σας, το πρόγραμμα Joint, τι ακριβώς περιλαμβάνει σε σχέση με την άρση αυτών των δυσκολιών, διότι καταλαβαίνω ότι και αυτό το πρόγραμμα, όπως και άλλα αντίστοιχα, έρχονται να απαντήσουν σε ζητήματα που ενδεχομένως θα έπρεπε να απαντά η ίδια η πολιτεία.
0: Ναι, το πρόγραμμα Join με το σημερινό φεστιβάλ κλείνει τον κύκλο του ένα χρόνο τώρα, στον οποίο γίνανε εκδηλώσεις. Πριν ένα μήνα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή εμπειρογνωμών και ειδικών που είναι στο πεδίο αναφορικά με την νεανική βία. Αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι, νομίζω, κύριε Πατέ, έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με επισκέψεις σε σχολεία. Ενημερώσαμε περισσότερους από 800 μαθητές, 300 εκπαιδευτικούς, περισσότερους από 100 γονείς σε συλλόγους γονέων και δαιμόνων, όπου με το εξειδικευμένο προσωπικό της οργάνωσης, της άρχης, εκπαιδευτικούς πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και από τη δική μου πλευρά στο νομικό πλαίσιο, συζητήσαμε με όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες για να δούμε από πού ξεκινάει αυτή η συμπεριφορά και τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο.
1: Ποιο είναι το συμπέρασμα τα συμπεράσματα που έχετε βγάλει? Αναφερθήκατε μάλιστα και στην χρονική στιγμή της πανδημίας και μετά.
0: Ναι, προφανώς είναι αυτό που λέμε ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Πολλά είναι τα αίτια που αυξάνουν το φαινόμενο της βίας από και προς τα παιδιά. Σίγουρα είναι οι κρίσεις τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία, αλλά αυτό επειδή είναι ένα γενικότερο φαινόμενο, κύριε Παντήτη, είναι παγκόσμιο, ή τουλάχιστον στη Δύση που παρατηρείται πάρα πολύ έντονα, νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία μπαίνουν στο τραπέζι. Θα βάλουμε σίγουρα το οικονομικό κομμάτι, σίγουρα το θέμα της κοινωνικής αποστασιοποίησης των παιδιών, τα πρότυπα που προβάλλονται, τα στερεότυπα που υπάρχουν. Mm-hmm. Όλα αυτά τα ζητήματα δημιουργούν μια όξυση του φαινομένου, η οποία όμως, για να είμαστε ακριβείς, παρατηρήθηκε πολύ έντονα το 23-24, πλέον είναι έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά όμως νούμερα. Από την άλλη, οφείλουμε να πούμε ότι καταγράφονται πλέον και καλώς αναφέρονται συμπεριφορές οι οποίες παλιότερα δεν καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία. Οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο επηρεάζει τα νούμερα τα οποία προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωση.
1: Έχει σταματήσει δηλαδή η ανοχή, η κανονικοποίηση αυτών των περιστατικών.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κάποιες φορές ίσως και σε υπερβολικό βαθμό, αλλά ισχύει αυτό που λέτε.
1: Ναι. Πάντα, ξέρετε, μπορεί να χρειαστεί να πάμε στην άλλη άκρη, στην άλλη μεριά, για να μπορέσουμε να βρούμε στη συνέχεια μια ισορροπία.
0: Σαφέστατα. Αυτό νομίζω είναι η ίδια η ζωή στο.
1: Ναι. Μιας και μπήκατε στο πλαίσιο του προγράμματος αρκετά σχολεία της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω πώς είδατε τις ίδιες τις σχολικές κοινότητες και τις δομές που αυτές έχουν, αν δηλαδή επαρκεί ο αριθμός των ψυχολόγων, των κοινωνιολόγων.
0: Θα το συμπληρώνω μετά, κύριε Παγκέ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει, είναι η υποστελέχωση. Mm-hmm. Δηλαδή, ενδεικτικά θα σας αναφέρω, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι ψυχολόγοι που αντιστοιχούν σε διαφορετικά σχολεία, νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι αν στελεχωθούν αυτές τις υπηρεσίες με περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό, θα μπορέσουν να βοηθήσουν πάρα πολύ τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς τους. Ήθελα να αναφέρω λίγο, επειδή αναφέρθηκα στο πρόγραμμα Join, το οποίο κλείνει σήμερα ουσιαστικά, ότι ήδη έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ένα σταθμός πρόληψης και προστασίας των εφήβων και των παιδιών, το οποίο λειτουργεί ήδη από τον Ιανουάριο, η άρσης του 2026, όπου εκεί πλέον υπάρχει, πέρα από τις επισκέψεις στα σχολεία και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση που γίνεται, εκεί υπάρχει και ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη. Στα παιδιά και σε γονείς.
1: Η οποία πού λειτουργεί?
0: Είναι στη Μοναστηρίου 12, στον 7ο όροφο.
1: Και δίνει μία απάντηση έτσι πιο ολιστική, φαντάζομαι. Δηλαδή, μια οικογένεια, ή μπορεί να απευθυνθεί και κάποιος από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
0: Ναι, έτσι. Φυσικά, εννοείται.
1: Διότι νομίζω ότι αυτή η διαδικασία που περιγράφαμε νωρίτερα, ότι έχουν αρχίσει να αυξάνονται οι αναφορές των περιστατικών, αφορά κάθε κοινωνική, κάθε κοινότητα, κάθε γειτονιά. Φυσικά, παλιότερα, ξέρετε, φυσικά, υπήρχε μια διαδικασία σιωπής.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι και ένα σύνθημα που χρησιμοποιούμε εμείς εδώ στο πρόγραμμα, σπάθει τη σιωπή. Δηλαδή, ό,τι σε απασχολεί ως παιδί, ως νέο, ως νέα, συζήτησέ το, φέρ' το στην επιφάνεια για να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε από κοινού, με την υποστήριξη πολλών διαφορετικών φορέων, επιστημόνων, να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι... πρέπει να μάθουν τα παιδιά και οι γονείς να απευθύνονται στους ειδικούς και να μιλάνε για αυτά τα προβλήματα.
1: Διότι, κύριε Κυρμανίδη, μιλάμε δυστυχώς και μετά, λίγες μέρες μετά από ένα τραγικό συμβάν. Με τις δύο 17χρονες μαθήτριες, βέβαια.
0: Ναι. Είναι πολύ ενδεικτικό, δεν είμαι ειδικό σε αυτό το κομμάτι, ναι, αλλά ναι, είναι πολύ ενδεικτικό ότι τέτοιες απονεννοημένες πράξεις ενδεχομένως να μπορούσαν να είχαν
1: αποφευχθεί.
0: Σίγουρα με την υποστήριξη αυτών των παιδιών σε ένα τρομερά στρεσογόνο περιβάλλον, με την υποστήριξη από κατάλληλους ψυχολόγους, οι οποίοι θα μπορέσουν λίγο να μειώσουν το πόσο αρνητικά βλέπουν τα παιδιά κάποιες τέτοιες διαδικασίες, εν προκειμένου τις μαθητικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
1: Κύριε Κυρμανίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο σημερινό φεστιβάλ στην παραλία Θεσσαλονίκης. Γεια χαρά.
0: Είστε καλεσμένος, κύριε Μπατζιέ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς και οι ακροατές και οι ακροατές.
1: Να είστε καλά. Ο δικηγόρος και συντονιστής του προγράμματος Join, κοινή δράση κατά της βίας των νέων, από την μη κυβερνητική οργάνωση Άρσης, ο κύριος Κώστας Κυρμανίδης. Βλέπω στον χάρτη της κίνησης ότι η περιφερειακή αντιμετωπίζει κάποιες χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς ανατολικά από την έξοδο της Τριανδρίας και το ακολουθεί το κομμάτι του δρόμου από τα Κωνσταντινοπολίτικα και μετά, εκεί όπου οι ταχύτητες μειώνονται και λόγω της φύσης του οδοστρώματος χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή. Το ίδιο βλέπω και στο κέντρο της πόλης με τις γνωστές χαμηλές ταχύτητες. Έχετε αρχίσει να βγαίνετε από το σπίτι για τα γνωστά καφεδάκια τα κυριακάτικα. Νομίζω ότι ο καιρός βοηθάει ιδιαίτερα γι' αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε για πολιτισμό με έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον και πρόσημο. Το θέατρο ΤΑΦ ολοκληρώνει την φετινή καλλιτεχνική του περίοδο με την παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν» και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την ηθοποιό, μία εκ των δύο της συγκεκριμένης παράστασης, την κυρία Σοφία Βούλγαρη. Κυρία Βούλγαρη, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Η παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν» του Καταλωνού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ Ιζουρνέτ. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα του ίδιου του κειμένου με έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον και κοινωνικές αναφορές για ζητήματα που μας απασχολούν και ως ελληνική κοινωνία και όχι μόνο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το βασικό θέμα του έργου είναι η μοναξιά, που δυστυχώς τη βιώνουμε αρκετά στις μέρες μας και στην εποχή μας. Είναι δύο γυναίκες, είναι μόνο οι δύο οι χαρακτήρες του έργου. Δύο γυναίκες λοιπόν, η μία σε μεγαλύτερη ηλικία, η άλλη λίγο νεότερη, με διαφορετικές ζωές, με αρκετή πονεμένη ζωή θα έλεγα να έχουν και οι δύο, δηλαδή δεν ήταν εύκολη η ζωή τους, αλλά τελείως διαφορετικές, συναντιούνται και ενώ η κάθε μία βιώνει τη δική της μοναξιά, με έναν τρόπο συναντιούνται και κάτι συμβαίνει μεταξύ τους, αλλάζει η σχέση τους. Είναι ουσιαστικά δηλαδή η υπόθεση, αν θέλετε, του έργου είναι αυτή η σχέση των δύο γυναικών. Πώς η μοναξιά τους τις ενώνει, η μοναξιά των δύο.
0: Και αυτή η ένωση σε τι οδηγεί, τι συμπεράσματα βγάζουν αυτές οι δύο γυναίκες? Θέλω να πω, ξέρετε, η μοναξιά πολλές φορές σε κλείνει ακόμα και στο να επικοινωνήσεις τα συναισθήματά σου. Εδώ οι δύο ηρωίδες του κειμένου πώς ακριβώς το διαχειρίζονται?
1: Στην αρχή είναι ακριβώς όπως το λέτε, ότι είναι αρκετά κλειστές, ειδικά η μία δεν θέλει καθόλου να ανοιχτεί. Η μεγαλύτερη σε ηλικία την παροτρύνει περισσότερο. Όμως το τέλος ανοίγονται. Ανοίγονται πολύ μία στην άλλη. Και εδώ είναι και το αυτό που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ σε αυτό το έργο, ότι τελικά οι άνθρωποι χρειαζόμαστε έναν ακόμα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να κάνουμε φίλους. Είναι τόσο σημαντικό στη ζωή μας να μιλάμε και να μην τα κρατάμε τα συναισθήματά μας. Ακόμα και ένας αν βρεθεί δίπλα μας θα μας αλλάξει τη ζωή. Τώρα το τι γίνεται στο τέλος δεν μου επιτρέπεται να πω, αλλά έχει αρκετά ενδιαφέρον θα έλεγα.
0: Ωστόσο, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μήνυμα, η απάντηση στη μοναξιά που στέλνει η παράσταση? Έχει μια αξία να μας δώσετε τη δική σας εικόνα?
1: Εγώ αρχικά θα πω έτσι, επειδή με ευαισθητοποιεί περισσότερο και η τρίτη ηλικία. Αν ας πούμε από την παράσταση φύγει κάποιος και τηλεφωνήσει είτε στη μαμά του, είτε στη θεία του, είτε σε μια φίλη που έχει η οποία είναι ηλικιωμένη, εμένα αυτό θα μου δώσει μεγάλη χαρά. Ακόμα και στους ανθρώπους που ξέρουμε ότι βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, ας μην τους ξεχνάμε. Ακόμα και ένα τηλεφώνημα αρκεί, γιατί, και το λέω και για μένα, γιατί η καθημερινότητα μας τρώει, μας καταπίνει και ξεχνάμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Δεν συναντιόμαστε πια όπως παλιά, δεν τηλεφωνιόμαστε, παρόλο που το τηλέφωνό μας είναι το δεύτερο χέρι μας.
0: Σωστά.
1: Δεν επικοινωνούμε το ίδιο με τους ανθρώπους και υπάρχουν δυστυχώς πολλοί άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι τους καταπίνει το σπίτι τους και η μοναξιά τους.
0: Ωστόσο, ο θεατής και η θεατής που θα φύγει από την παράσταση θα φύγει με κάποιο χαμόγελο και μια πιο αισιόδοξη ματιά?
1: Κοιτάξτε, το έργο έχει πολύ χιούμορ, αλλά συμβαίνουν και πράγματα τα οποία δεν θα έλεγα ότι είναι και ευχάριστα και θα φύγει κάποιος πολύ χαρούμενος. Αλλά αυτό που καταφέρει να κάνει ο συγγραφέας είναι πραγματικά αυτή η μαύρη κωμωδία που λέμε, η πικρή κωμωδία. εκεί που γελάει πάρα πολύ ο κόσμος, εκεί ξαφνικά υπάρχει μια φοβερή σιωπή μέσα στην αίθουσα. Mm. Δηλαδή καταφέρνει και ισορροπεί και τα δύο, και νομίζω ότι αυτό είναι και η επιτυχία του έργου και της παράστασης.
0: Mm-hmm. Κυρία Βούλγαρη, βρίσκεστε επί σκηνής με την κυρία Εφη Σταμούλη, σε σκηνοθεσία κυρίας Καλαϊτζή. Ποιος είναι ο προγραμματισμός των παραστάσεων και αν θέλετε να μας δώσετε και τους υπόλοιπους συντελεστές?
1: Βεβαίως. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Μαρίας Καραδελόγλου, οι φωτισμοί είναι του Σωτήρη Ρουμελιώτη, η βοηθός σκηνοθέτη ήταν η Βικτόρια Συσκοπούλου. Οι παραστάσεις θα είναι Παρασκευή στις 9.30, Σάββατο στις 8, Κυριακή στις, Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 8. Μέχρι και τις 14 Ιουνίου δεν είναι πολλές παραστάσεις. Mm-hmm. Και θα πρέπει ο κόσμος εγκαίρως να προμηθευτεί τα εισιτήρια, γιατί ήδη για σήμερα δεν υπάρχουν καθόλου θέσεις.
0: Θετικό αυτό.
1: Ναι, ξεκινάμε έτσι χαρούμενα, θα έλεγα, για μας. Και επομένως είναι μόνο 3 μέρες την εβδομάδα και...
0: Άρα τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα, ναι, μέχρι και τα μέσα Ιουνίου στο Θέατρο ΤΑΦ.
1: Ακριβώς, στο Θέατρο ΤΑΦ, Φλέμινγκ. Να επισημάνουμε ότι βολεύει πάρα πολύ το μετρό πια στο Θέατρο ΤΑΦ, είναι ακριβώς απέναντι. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει κανείς. Τουλάχιστον οι άνθρωποι που ζουν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη περισσότερο.
0: Ναι, στο κέντρο. Αν φτάσει κανείς στο κέντρο, με ευκολία. Ακριβώς. Κυρία Βούλγαρη, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις παραστάσεις και καλή ολοκλήρωση θεατρικής σεζόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Η ηθοποιός λοιπόν στην παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», η κυρία Σοφία Βούλγαρη, στο Θέατρο ΤΑΦ μέχρι και τα μέσα Ιουνίου.

στις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις των επόμενων ημερών ξεχωρίζει από αυτά που έχω δει μια εκδήλωση που φιλοξενείται από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 4 έως και τις 5:30, μια εκδήλωση με τίτλο «Ναι, το χρώμα μας κάνει διαφορετικούς, αφροφοβία και ρατσισμός εναντίον της αφροδιασποράς στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία», με ομιλήτρια την Δόκτωρ Δέσποινα Χρονάκη από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Η εκδήλωση παρουσιάζει το ευρωπαϊκό έργο που συντονίζεται από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Λίζα Τσαλίκη και υλοποιείται σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Στόχος του έργου, η ενδυνάμωση της αφροδιασποράς καθώς και η διεκδίκηση της ηθαγένειας μέσα από διαπολιτισμικές πρακτικές και δράσεις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα εντοπίσει τον όρο της αφροφοβίας κατά το παρελθόν. Αφορά το ρατσισμό και τις διακρίσεις που βιώνουν άνθρωποι από την αφροδιασπορά. Άνθρωποι όπου έχουν διαφορετικό χρώμα και πολλές φορές δεν αντιμετωπίζουν ίσες ευκαιρίες και αντιμετωπίσεις στην δυτική κοινωνία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μια ενδιαφέρουσα λοιπόν εκδήλωση αύριο το απόγευμα στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης, στο κτίριο της ΣΥΕΜΤ, στην Στρατηγού Καλάρη 5. Βλέπω ότι παραμένει το μικρό αυτό πρόβλημα χαμηλών ταχυτήτων στην περιφερειακή οδό προς το ανατολικά από την Τριανδρία και μετά. Βλέπω και μια μικρή έτσι κινητικότητα στο κέντρο της πόλης. Κάπως έτσι θα πάει η σημερινή μας Κυριακή και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή Κυριακή στον αέρα. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Καλή συνέχεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία σε τμήματα της περιφερειακής, το ρεύμα προς τα ανατολικά μετά την Τριανδρία, αλλά και στο κέντρο, στο κόκκινο, το τρίγωνο της Χάνης. Χαμηλές ταχύτητες σε Τσιμισκή και Εγνατία, όπου ένα τμήμα έχει κλείσει, καθώς είναι σε εξέλιξη πορεία μελών της ΕΔΙΕΘ. Μετά από συγκέντρωση, πραγματοποιήθηκε έξω από το κτίριο που στεγάζεται το Ανατολικό Στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη, στο τρίτο σώμα στρατού. Η πορεία θα καταλήξει στην περιοχή, στην κεντρική πύλη του ΟΛΘ. Με την ψηφοφορία για την εκλογή της Νέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού από την έως τις 7 το απόγευμα. Με νέο μήνυμα στο Facebook επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρά τη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Καλεί μάλιστα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει πολλά να δώσει, αφού αναταχτούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Σε νέα ανάρτηση προχώρησε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, έγραψε, ενισχύοντας τα σενάρια που τον θέλουν να ανακοινώνει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου, με το βλέμμα στραμμένο στο ενδεχόμενο να στηθούν προώρα κάλπες. Ανοίγει αύριο η αυλαία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της 3ης Λυκειός στις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Τούμπας στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων και την αυστηρή αποτροπή της κατανάλωσης αλκοόλ από νέους. Συνολικά ελέγχθησαν 71 άτομα κάτω των 18 χρόνων και 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Χωρίς ρεύμα έως τις 5 το απόγευμα, περιοχές του Πανοράματος λόγω εκτεταμένων εργασιών συντήρησης της γραμμής 21 του ΔΔΕ στο τμήμα από τον υποσταθμό του Φίνκα μέχρι τα Πλατανάκια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις στο Ιράν, καθώς συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους New York Times. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη η Σοφία Σαρίδη. Ξεκινάει η εκπομπή Highlights.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
7: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι. Με ανεβασμένη διάθεση θα δούμε και σήμερα τα κοινωνικά και πολιτιστικά highlights της εβδομάδας. Ποιες ειδήσεις ξεχώρισαν, κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις που συνεχίζονται. Και οι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας, δυναμικά φεστιβάλ, δραστηριότητες, αλλά και παραστάσεις με αγαπημένους ηθοποιούς.

Φυσικά, μην ξεχνάτε, περιμένω τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας στο Facebook, όπου τα λέμε στο Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε τηλεφωνικά, καλείτε στο 2310 28 51 06.

ελάχιστο καιρό τώρα στο κέντρο τη πόλη. 24 βαθμούς Κελσίου. Ό,τι πρέπει για μια κυριακάτικη βολτούλα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στην κίνηση στο κέντρο τη πόλη. Καθυστερήσεις έχουμε στην Εγνατία, κυρίως με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Μποτιγιαρισμένη και 26 Οκτωβρίου. Μικρές καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Καραμανλή, στο ύψος της ανάληψης. Κατά τα άλλα, όλα κυλούν ομαλά. Εδώ είμαστε βεβαίως για να τα δούμε και στην πορεία εκ νέου. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral στα social. Και είναι το Ζεμετρούβ, αν το προφέρω σωστά, από Ζενήθεια.

και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τα highlights με κάποια άλλη είδηση εκτός της Eurovision. Και τι χαμός ήταν αυτός που έγινε, ρε παιδιά, χθες με τη Eurovision. Η Βουλγαρία με την εκρηκτική Ντάρα κατάφερε να ταρακουνήσει όλη την Ευρώπη και να κερδίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της την Eurovision στη Βιέννη με 516 βαθμούς. Η Ελλάδα τερμάτισε στην 10η θέση. Reuters και CNN κάνουν λόγο για μια βαριά ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, καθώς όπως μας αναφέρουν, επισκιάστηκε ο διαγωνισμός από τον μποϊκοτάζ 5 χωρών. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά σιγά-σιγά. Στεναχωρημένος γιατί δεν ήθελε να απογοητεύσει όσους τον στήριξαν, δήλωσε ο Ακύλας στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη, στον οποίο τερμάτισε στην 10η θέση. Ίσως μας αδίκησαν λίγο, είπε ακόμη, αλλά ευχαρίστησε τους πάντες γιατί του έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσει όλη αυτή την εμπειρία. Από την άλλη, έχουμε βεβαίως τον θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Ο πρώτος στην 70ετή ιστορία του θεσμού, ο οποίος, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε ενθουσιασμό στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για μια απίστευτη νίκη. Την ίδια ώρα, τα διεθνή ΜΜΕ στάθηκαν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η ψήφος του κόσμου ανέτρεψε τις ισορροπίες, φέρνοντας στην κορυφή μια χώρα που δεν βρισκόταν καν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορή. Ο Ρόιτερς εστίασε στη νίκη της Βουλγαρίας απέναντι στο Ισραήλ, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, υπογραμμίζοντας ότι ο τελικός στη Βιέννη διεξήχθη σε μια βαριά ατμόσφαιρα καθώς επισκιάστηκε από τον μποϊκοτάζ 5 χωρών. Το ίδιο κλίμα κινήθηκε και το CNN, περιγράφοντας τη φετινή Eurovision ως μια πολιτικά φορτισμένη διοργάνωση, όπου το καλλιτεχνικό σκέλος συνυπήρξε με έντονες αντιδράσεις και διεθνείς εντάσεις. Και βεβαίως δεν είναι τυχαία η φράση «Όποια πέτρα και αν σηκώσει, συναντάς Έλληνα». Ένα ελληνικό όνομα βρίσκεται πίσω από τη φετινή επιτυχία της Βουλγαρίας στη Eurovision. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κοντόπουλο, το δημιουργό που εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες θεωρείται από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του διαγωνισμού. Ο γνωστός συνθέτης και παραγωγός συμμετέχει στην δημιουργία του τραγουδιού Μπανκαραγκά, με το οποίο η Ντάρα εκπροσώπησε την Βουλγαρία. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, μάλιστα, δεν είναι όμως ένα νέο πρόσωπο για τη Eurovision. Αντίθετα, θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς στην ιστορία του θεσμού, έχοντας μάλιστα υπογράψει συμμετοχές για πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ρωσία, το Αζερβαϊτζάν και η Μολδαβία. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε αρκετά η συμμετοχή της Φιλανδίας και της Σουηδίας, μπορώ να πω. Εσάς, ποιο ήταν το αγαπημένο σας τραγούδι από τη φετινή Eurovision? Περιμένω τα μηνύματά σας στο προφίλ Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook ή μπορείτε να καλέσετε φυσικά στο 2310-28-51-06. Συνεχίζουμε με αγαπημένη Ευαγγελία και Μύκονο, στο γνωστό μας και αγαπημένο Afro House Remix.

μόλις είχαμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα με τη Λία και το Θάνο, τους αγαπημένους μας ακροατές, οι οποίοι μας λένε με τη σειρά τους ότι τα αγαπημένα τους κομμάτια από την Eurovision ήταν της Ρουμανίας και της Αλβανίας. Πολύ καλές συμμετοχές, έχω να πω.

κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο πρώτο μας σημείο. Και αυτό σημείο θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Τα Χαλίτσα επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο

Επιστρέφουμε σιγά σιγά στα highlights. Το Θεσσαλονίκη Street Food Festival 2026, το οποίο επιστρέφει και αυτό με τη σειρά του για να τη χρονιά στην ΔΕΘ, από την Τετάρτη 20 έως την Κυριακή 24 Μαΐου, μετατρέποντας τη Θεσσαλονίκη μας σε έναν μεγάλο προορισμό γεύσεων, μουσικής και καλοκαιρινής διάθεσης. Για ένα τη χρονιά λοιπόν, το Street Food Festival της Θεσσαλονίκης φέρνει περισσότερα από 20 food booths, γεύσεις από όλον τον κόσμο, live εμφανίσεις και DJ sets σε δύο μουσικά stages με ονόματα όπως Εισβολέας, Band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Entopica, Social Waste, Χαΐνιδες, Xenon και DJ Squeezy. Η φετινή διοργάνωση φέρνει στη Θεσσαλονίκη γεύσεις από Μεξικό, Αμερική, Ιαπωνία, Ιταλία, Ελλάδα βεβαίως, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και Μεσόγειο, δημιουργώντας ένα μεγάλο γαστρονομικό ταξίδι στην καρδιά της πόλης μας.

στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο Γιάννη, ο οποίος μας λέει με τη σειρά του ότι περίμενε η Ελλάδα να τα πάει καλύτερα. Και η αλήθεια είναι πως αρκετοί το περιμέναμε αυτό, Γιάννη. Μιλώντας πάντα για την Eurovision και την ελληνική συμμετοχή μας σε αυτήν.

συνεχίζουμε λοιπόν με τις ανοιχτές πόρτες 2026. Οι Ινωποιοί Βόρειο Ελλάδος διοργανώνουν τις ανοιχτές πόρτες 2026 που πραγματοποιούνται τον Μάιο και μας προσφέρουν μια ανοιξιάτικη απόδραση στη φύση, στους αμπελώνες και στα επισκέψιμα Ινωποιία τους. Οι ανοιχτές πόρτες 2026 επιστρέφουν στη Βόρεια Ελλάδα το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, καλώντας τους φίλους του κρασιού να γνωρίσουν τον Βόρειο Ελλαδίτικο Αμπελώνα και να απολαύσουν ένα διήμερο ινοτουρισμού γεμάτο κρασί, γεύσεις, ινικές ανακαλύψεις και αυθεντική φιλοξενία. Συνολικά 29 επισκέψιμα Ινωποιία του δικτύου δρόμου του κρασιού της Βορειοελλάδος ανοίγουν τις πόρτες τους με δωρεάν είσοδο και υποδέχονται το Ινόφιλο κοινό με ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές, ινικές εμπειρίες και παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, δίνοντας τους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα επώνυμα ελληνικά κρασιά. Συνεχίζουμε τώρα με Modern Talking, Cherry Cherry Lady, σε 80s Afro Remix όμως. Ελπίζω να σας αρέσει.

Και τι ωραία που δέσανε αυτά μεταξύ τους, παιδιά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Νομίζω θα το καθιερώσουμε σαν ένα ακόμα διδυμάκι. Για τους ακροατές γνωρίζουν ότι έχουμε άλλο ένα, το οποίο θα παίξει στο επόμενο, έτσι, ημίωρο. Και συνεχίζουμε τώρα με τα highlights και συγκεκριμένα με το Ινστιτούτο Γκέτε Θεσσαλονίκη, το οποίο ανοίγει την αυλή του και υποδέχεται το καλοκαίρι του 2026 με το Γκέτε Open Air 2026. Μια σειρά δωρεάν προβολών και μουσικών εκδηλώσεων που έρχεται να γίνει το αγαπημένο ραντεβού κάθε Τετάρτη βράδυ στην Θεσσαλονίκη μας. Από τις 20 Μαΐου και κάθε Τετάρτη, ο κινηματογράφος, η μουσική και οι σύγχρονες πολιτιστικές εμπειρίες συναντιούνται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στην αυλή του Ινστιτούτου στην Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές το 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Φάμελος, Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Και σε αυτό θα απαντήσω, όπως σημείωσε τελικά οι Έλληνες πολίτες. Μετά την παρέμβαση Μητσοτάκη, ξεκίνησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα. Με νέο μήνυμα στο Facebook, επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελου, υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα τα περιμή συμμετοχής του στα κομματικά όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει πολλά να δώσει, αφού ανταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Στο μεταξύ, σε νέα ανάρτηση προχώρησε το πρωί και ο Αλέξης Τσίπρας. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, έγραψε, ενισχύοντας τα σενάρια που τον θέλουν να ανακοινώνει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου, με το βλέμμα στραμμένο στο ενδεχόμενο να στηθούν πρόωρα κάλπες. Πρεμιέρα αύριο για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου και απολυτήριες για τους μαθητές της 3ης Λυκείου έως τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Σε μια τεράστια σκακέρα μνήμης μετατράπηκε το πρωί Αριστοτέλους, με άσπρα και μαύρα πιόνια να γεμίζουν τα τραπέζια που στήθηκαν στην πλατεία, σχηματίζοντας την ελληνική σημαία για το 4ο σκακιστικό τουρνουά στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του Πόντου. Κάθε παρτίδα ήταν και μια υπενθύμηση. Κάθε κίνηση, μια τιμή, δήλωσε η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Χριστίνα Σαχινίδου. Χωρίς ρεύμα, στις 5 το απόγευμα, περιοχές του Πανοράματος, λόγω εκτεταμένων εργασιών συντήρησης της γραμμής 21 του ΔΔΕ, στο τμήμα από τον υποσταθμό του Φίνικα μέχρι τα Πλατανάκια. Επέστρεψε στις ΗΠΑ το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Ολοκλήρωσε μια αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη για αεροπλανοφόρο από τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπογραμμίζει ανακοίνωσή του το Πεντάγωνο. Ήταν η ειδήση στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Η Σοφία Σαρίδη είναι εδώ. Συνεχίζεται η εκπομπή Highlights.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100, FM100.

Συνεχίζουμε τα highlights με άλλη μια εκδήλωση. Μιας που καλοκαιριάζει, εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ πληθαίνουν. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα 97 τους χρόνια, τα οποία γιορτάζουν οι Λαϊκές Αγορές, την εκδήλωση με τίτλο One Health στην Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα Βενιζέλου. Φέτος η εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του One Health, η οποία αναδεικνύει ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες. Η Λαϊκή Αγορά είναι το ιδανικό σημείο για να γίνει αυτή η σύνδεση ορατή στην πράξη, καθώς εκεί συναντώνται η τοπική παραγωγή, η τροφή, η φύση και η καθημερινή ζωή. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, το πρωί από τις 9 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα γίνουν δράσεις για τα παιδιά. Μαθητές από δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας θα εξερευνήσουν μέσα από 8 βιωματικούς σταθμούς και διαδραστικά εργαστήρια τα 4 στοιχεία της φύσης: γη, νερό, αέρα και ήλιο. Και θα μάθουν πώς αυτά συνδέονται με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την ισορροπία της ζωής. Μεταξύ άλλων, θα μάθουν για τον κύκλο του νερού, θα ανακαλύψουν πόσοι δορυφόροι παρακολουθούν τον πλανήτη μας, μας προσφέρουν χρήσιμα δεδομένα και μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον κλάδο της γεωργίας. Θα γνωρίσουν πόσο ο ήλιος, ο άνεμος και το νερό μπορούν να τροφοδοτήσουν με ενέργεια τα χωράφια. Αλλά και ποια εποχή είναι προτιμότερο να καταναλώνουμε το κάθε φρούτο και λαχανικό για να έχουμε τα μέγιστα ωφέλη. Και τα λιγότερα συντηρητικά θα προσθέσω εγώ. Στη γιορτή τώρα των Λαϊκών Αγορών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Chef Ambassadors θα ετοιμάσουν μοναδικές συνταγές με τα πιο αγνά υλικά της γης μας. Ένα από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11.30 το βράδυ, η εκδήλωση θα συνεχίσει με λαϊκό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με το αγαπημένο μας δίδυμο. Λέγαμε λίγο πριν το δελτίο. Tonight, Valerone.

είχαμε και ένα τύχημα εδώ πέρα στο στούντιο. Ανεβήκαμε instant φωτογραφία στο Instagram. Γιατί είναι αυτή η λειτουργία, ξέρει κανείς τι γίνεται? Δεν βλέπω κάτι φωτογραφίες εκεί πέρα ατόμων που βεβαίως είναι άφιλτρες οι φωτογραφίες, ούτε μουσική μπορείς να βάλεις ούτε τίποτα. Αλλά είναι λίγο random, σαν να τις έβγαλες κατά λάθος. Και έχω και φίλοι που έχει βγάλει κατά λάθος φωτογραφία, όπως έγινε και τώρα βασικά. Δεν ξέρω, εσείς έχετε καταλάβει πώς λειτουργεί όλο αυτό και είναι μια ρύθμιση που γίνεται δοκιμαστικά ή θα παραμείνει εκεί και θα γίνουμε ρεντίκολο στο τέλος? Συνεχίζουμε με αγαπημένο Somebody to Love από Boogie Pins. Το οποίο και παίζουμε για πρώτη φορά εδώ στα highlights. Ελπίζω να σας αρέσει.

και συνεχίζουμε τώρα με τον αγαπημένο θεσμό μας, που είναι το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινά στις 19 Ιουνίου στην παραλιακή λεωφόρο του Λευκού Πύργου, από το Βασιλικό Θέατρο μέχρι την στάση Στρατηγίου, συγκεκριμένα στο άγαλμα Κάραμανλή. Η μεγάλη γιορτή βιβλίου θα λειτουργεί από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Όπως κάθε χρόνο, διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας και συνδιοργανωτεί το Δήμο Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται να συμμετέχουν πάνω από 500 εκδότες σε 100 καλέσθετα εκθετήρια, παρακαλώ. Το φετινό φεστιβάλ, να πούμε ότι είναι αφιερωμένο στον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και συνεχίζουμε τώρα με άλλο αγαπημένο κομμάτι. We're gonna feel it από Diptys. Το οποίο κομμάτι έχω να σας πω ότι το άκουγα όταν ήμουν πολύ πολύ μικρή. Τώρα πρέπει να ήμουν γύρω στα 7 χρονών. Και ήταν σε αυτές τις φάσεις που λέγαμε πότε θα μεγαλώσουμε να βγαίνουμε κι εμείς στα μαγαζιά, στα clubs. Τελικά μεγαλώσαμε και δεν τα πολύ παίζουν αυτά τα κομμάτια πλέον. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ όμως να τα υπενθυμίζουμε στον κόσμο.

πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο κέντρο της πόλης. Να δούμε πώς κινούνται τα πράγματα. Ομαλά κινούνται τα πράγματα, μπορούμε να πούμε, με κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κάραμανλή, στο ύψος της ανάληψης και πάλι. Και πότε βλέπω, στον περιφερειακό έχουμε ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Τριανδρίας έως και τις 40 εκκλησιές με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουν γίνει δύο ατυχήματα από ό,τι μου βγάζει εδώ. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά και αν μπορείτε να αποφύγετε την κίνηση σε αυτόν τον δρόμο, ακόμη καλύτερα να πάτε από το κέντρο.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.

Επιστρέφουμε τώρα στα highlights. Και παραμένουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας. Με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό σήμερα, 17 και 24 Μαΐου. Στο πλαίσιο της δράσης Απιθύτα την Κυριακή 2026. Μετατρέποντας την Πανεπιστημιούπολη σε ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πάρκο για μικρούς αλλά και μεγάλους. Με ελευθερή είσοδο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εργαστήρια, μουσεία, σπάνια αρχεία και συλλογές του Απιθύτα, να συμμετάσχουν σε πειράματα, δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια, ξαναγήσεις και δράσεις άθλησης, ανακαλύπτοντας από κοντά τον κόσμο της γνώσης, της έρευνας, της καινοτομίας αλλά και του πολιτισμού.

στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στον Μιχάλη. Ο οποίος επιστρέφει λέει από διμεράκι. Τι ωραία βρε παιδιά.

Συνεχίζουμε λοιπόν με το θεατρικό πολυθέαμα δρόμου με τίτλο 60 τελευταία χρόνια. Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον χρόνο μας χαρίζει απλόχερα το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από την 5η 14 και έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. 60 τελευταία χρόνια, ένα ταξίδι στην ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από 6 δεκαετίες και 6 εμβληματικά σημεία της πόλης. Οι παραστάσεις ζωντανεύουν στο Επταπύργιο, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, τον Βαρδάρη, τον Μίλιο, το Μακεδονία Παλάς και τα Σφαγεία, με κείμενα των Σάκη Σερέφα, Σοφίας Νικολαίδου και Άκη Δήμου και μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ένα ταξίδι στον χρόνο της Θεσσαλονίκης, 6 στάσεις σε 6 δεκαετίες, 6 παραστάσεις. Δεκαετία 60, μια σκληρή εποχή. Δεκαετία 70, οι λαϊκές γειτονιές. Δεκαετία 80, η πόλη αλλάζει. Δεκαετία 90, η Θεσσαλονίκη που ανθίζει. Δεκαετία 2000, η μεγάλη παρέστηση. Και τέλος, δεκαετία 2010, η συντριβή. Όπως καταλάβατε και εσείς, ο χρόνος χωρίζεται σε 6 δεκαετίες και για κάθε μία από αυτές γράφεται ένα ξεχωριστό θεατρικό έργο που θα διαδραματιστεί σε ένα φυσικό χώρο της πόλης συνδεδεμένο με την δράση. Παίρνοντας αφορμή από την ανθρωπογεωγραφία, την ιστορία, τις σημαντικές προσωπικότητες της πόλης, γράφτηκε κατά παραγγελία ένα μονόπρακτο που αφορά την κάθε ξεχωριστή δεκαετία και όσα συνέβησαν στην πόλη. Τρεις σπουδαίοι συγγραφείς, ο Σάκης Σερέφας, η Σοφία Νικολίδου και ο Άκης Δήμου, μοιράζονται από 2 δεκαετίες ο καθένας, συγγράφοντας 6 συνολικά έργα. Τρεις από τους καλύτερους θεατρικούς σκηνοθέτες της πόλης μας, ο Χάρης Πεχλιβανίδης, η Χριστίνα Χάτζη Βασιλείου και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, αναλαμβάνουν να τα σκηνοθετήσουν. Ένα εντυπωσιακό λοιπόν πολυθέαμα που βασίζεται σε μια ιδέα του Γιώργου Τούλα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης της Παράλλαξη, η Θεσσαλονίκη αλλιώς ως προάγγελος των 61 Δημητρίων.

συνεχίζουμε τώρα με την ΑΡ Θεσσαλονίκη 2026, η οποία επέστρεψε και ολοκληρώνεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας την τέτοια λέξη που σε σημείο συνάντησης για τη σύγχρονη τέχνη, τις γκαλερίες, τους καλλιτέχνες και τους συλλέκτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοργάνωση παρουσιάζεται ως μία από τις πιο δυναμικές εικαστικές εκδηλώσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έμφαση στη συνάντηση καλλιτεχνών, γκαλερί, συλλεκτών και επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα με τον πολιτιστικό της ρόλο, η ΑΡ Θεσσαλονίκη αναδεικνύει και τον εμπορικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της τέχνης, δίνοντας χώρο τόσο στη δικτύωση όσο και στην ουσιαστική επαφή με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία. Η ΑΡ Θεσσαλονίκη Φέρ, λοιπόν, επέστρεψε για ένατη χρονιά στην Θεσσαλονίκη, φέρνοντας στην πόλη δεκάδες γκαλερί, ανεξάρτητα projects και καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες και καλλιτεχνικές διαδρομές, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και τη θέση της ως ένα από τα σημαντικότερα εικαστικά γεγονότα της χώρας. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα ολοκληρώνεται.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές το 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Φάμελος, Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Και σε αυτό θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Σημειώνεται ότι μετά την παρέμβαση Μητσοτάκη ξεκίνησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, σε χαιρετισμό της στο 16ο συνέδριο, τόνισε ότι διανύουμε δύσκολες εποχές για την Ευρώπη. Ο κόσμος γύρω μας είναι λιγότερο προβλέψιμος, λιγότερο σταθερός και λιγότερο επιοικής. Κάθε εβδομάδα φέρνει και μια νέα δοκιμασία, είπε η κυρία Μετσόλα. Ωστόσο, παραμένω αισιόδοξη όταν βλέπω ηγέτες όπως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπω τη διάβγεια και την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Με νέο μήνυμα στο Facebook επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρά τη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση Φάμελου, υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα τα περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει πολλά να δώσει, αφού αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Στο μεταξύ, σε νέα ανάρτηση προχώρησε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, έγραψε, ενισχύοντας τα σενάρια που τον θέλουν να ανακοινώνει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου, με το βλέμμα στραμμένο στο ενδεχόμενο να στηθούν πρόωρα κάλπες. Ανοίγει αύριο η αυλαία των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της Γ Λυκείου μέχρι τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Όσον αφορά στα γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 27 Μαΐου και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν 2 με 15 Ιουνίου. Χωρίς ρεύμα από τα ξημερώματα ως τις 5 το απόγευμα, περιοχές του Πανοράματος, λόγω εκτεταμένων εργασιών συντήρησης της γραμμής 21 του ΔΔΕ στο τμήμα από τον υποσταθμό του Φίνικα μέχρι τα Πλατανάκια. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια του εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή Αλ-Νταφρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Επιστροφή στα highlights με τη Σοφία Σαρίδη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

τι υπέροχο κομμάτι, νόμιζα, από Ανδρέα Τσουκαλά. Σε ένα remix έτσι με τέκνο στοιχεία. Αγαπημένο remix εδώ στα highlights που βάζουμε συχνά και ξέρω ότι αγαπάτε πολύ. Το πρωτότυπο βεβαίως είναι απίστευτα ρομαντικό κομμάτι. Ακριβής αποτύπωση του ρομαντισμού των 90's, θα έλεγα. Ψάξτε το, πιστεύω θα σας αρέσει πολύ.

συνεχίζουμε τώρα τα highlights με την εικαστική έκθεση «Η τέχνη στην Σκακέρα», η οποία παρουσιάζεται στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ις Λαχανές στην Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας έναν πρωτότυπο διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τη στρατηγική και τον συμβολισμό του Σκακιού. Οι εικαστικοί καλλιτέχνες της Ένωσης Καλλιτεχνών Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, εγκληπτικής και εγκαταστάσεις, εμπνευσμένα από τα πιόνια, τη Σκακέρα και τις πολλαπλές διαστάσεις του παιχνιδιού των Βασιλέων. Η έκθεση, να πούμε, θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαΐου.

αγαπημένη Daphne Lawrence με το Assorti, τη νέα της κυκλοφορία. Και σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Ο πρώτος είναι στο Facebook Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

και κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Έτσι μένετε συντονισμένοι στον FM 100, τα Χαλιάτσια επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.

0: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

Επιστρέφουμε λοιπόν στα highlights με τον Αντώνη Ρέμο και την Δευτέρα, που είναι η ολοκαινούργια μουσική επιτυχία του. Σαν ένα καλοκαιρινό θα έλεγα remix.

συνεχίζουμε τώρα με το 48ωρο Film Project, το οποίο επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη μας, καλώντας κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, editors, δημιουργούς περιεχομένου και νέες ομάδες να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους μέσα σε 48 μόλις ώρες. Το μεγάλο Filmmaking Challenge ξεκινά με το Kickoff Event την Παρασκευή 29 Μαΐου, που οι ομάδες λαμβάνουν το κινηματογραφικό είδος και τα υποχρεωτικά στοιχεία της ταινίας τους για να γράψουν, να γυρίσουν και να μοντάρουν το έργο τους έως την Κυριακή 31 Μαΐου. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, editors, δημιουργοί περιεχομένου, αλλά και όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στην δημιουργία, καλούνται να συνεργαστούν και να φτιάξουν μια ταινία μικρού μήκους από το μηδέν μέσα σε μόλις 48 ώρες, λοιπόν. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις έτοιμη ομάδα, να πούμε, καθώς πολλοί συμμετέχοντες δηλώνουν ατομικά και στη συνέχεια βρίσκουν ομάδα μέσα από τη διαδικασία της διοργάνωσης. Συνεχίζουμε τώρα με άλλο ένα καλοκαιρινό, θα λέγαμε, remix από τον Χρήστο Μάστορα, το «Αν».

να πούμε πως η κίνηση στο περιφερειακό διεξάγεται πλέον ομαλά, το ίδιο και στο κέντρο της πόλης. Κινηθείτε άφοβα. Εδώ είμαστε βεβαίως να το δούμε εκ νέου σε πολύ πολύ λίγο.

συνεχίζουμε τώρα το μουσικό μας πρόγραμμα με άλλο ένα αγαπημένο remix, το οποίο παίζουμε για πρώτη φορά. Σας βάζω πολλά καινούργια τώρα. Τέρμα σ' αγαπάω από Εύη Κουλκουβίνη. Για να δούμε αν θα σας αρέσει.

συνεχίζουμε τώρα τα highlights με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο μας παρουσιάζει τη νέα περιοδική έκθεση, το νήμα που μας συνδέει, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας υφαντικής τέχνης με τη σύγχρονη δημιουργία. Η έκθεση αναδεικνύει τη συνεργασία του Μουσείου με το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κυλικής μέσα από έργα μαθητών εμπνευσμένα από διακοσμητικά θέματα νεολιθικών αγκείων. Η έκθεση, να πούμε βεβαίως, θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου.

πάμε να ολοκληρώσουμε τα highlights για σήμερα με το Μουσείο Βραζνών Ορυκτών και Πετρωμάτων, λαογραφικό με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, το οποίο διοργανώνει σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα ένα πρόγραμμα δημιουργικών βιωματικών δράσεων για παιδιά στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Βραζνών στον Δήμο Βόλβης Θεσσαλονίκης. Με θέμα τον κόσμο των σπηλαίων, τα ορυκτά της νυχτερίδες, τη χλωρίδα και την πανίδα, οι μικροί συμμετέχοντες θα γνωρίσουν με τρόπο διαδραστικό τη σχέση ανάμεσα στον υπόγειο και τον εξωτερικό κόσμο. Το Μουσείο Βραζνών Ορυκτών και Πετρωμάτων προσκαλεί τα παιδιά σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα δράσεων με τίτλο «Οι μικροί σπηλαιολόγοι» ενώνουν δύο κόσμους μέσα και έξω από το σπήλαιο στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Βραζνών του Δήμου Βόλβης. Μέσα από παρουσιάσεις, συζήτηση, ζωγραφική, δημιουργική γωνιά, face painting, θεατρικό παιχνίδι, κυνήγι θησαυρού και φύτευση λουλουδιών, οι μικροί συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τον κόσμο των σπηλαίων και τη σχέση του με τη φύση που βρίσκεται έξω από αυτά.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού. Όπου δεν με χάνετε βεβαίως, γιατί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 4 εδώ στον FM 100 στα Highlights. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Να περάσετε μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη αγάπη και εκπλήξεις. Εύχομαι θετικές.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα το 2030, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές το 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Φάμελος, Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Και σε αυτό θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Μετά την παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, ξεκίνησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα. Με νέο μήνυμα στο Facebook επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρά τη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελου, υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα τα περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα, σημειώντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει πολλά να δώσει, αφού αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Ανοίγει αύριο η αυλαία των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη θα ολοκληρωθούν στις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της Γ Λυκείου στις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σε μια τεράστια σκακέρα μνήμης μετατράπηκε το πρωί Αριστοτέλους με άσπρα και μαύρα πιόνια να γεμίζουν τα τραπέζια που στήθηκαν στην πλατεία, σχηματίζοντας την ελληνική σημαία για το τέταρτο σκακιστικό τουρνουά στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του Πόντου. «Κάθε παρτίδα ήταν και μια υπενθύμηση, κάθε κίνηση μια τιμή», δήλωσε η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Χριστίνα Σαχινίδου. Χωρίς ρεύμα παραμένουν από τα ξημερώματα περιοχές του πανοράματος. Αναμένεται να αποκατασταθεί ηλεκτροδότηση μέχρι τις 5 το απόγευμα στο τμήμα από τον υποσταθμό του Φίνικα μέχρι τα Πλατανάκια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επομένης και στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Σε σοκ βρίσκεται η Ιταλία μετά τη χθεσινή επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον πεζών στη Μόντενα με σοβαρά 8 τραυματίες. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης ονομάζεται Σαλίμ Ελ Κούντρι. Έχει ιταλική υπηκότητα και είναι μαροκινής καταγωγής, αλλά δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με την αθλητική ενημέρωση.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
9: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
9: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Σας περιμένουμε.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Another Ανάδρομο, αναδόμο, μη με περνάτε για τρελό.
11: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
12: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
11: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
12: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
11: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
12: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
11: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλει.
12: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
11: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στη δίωρη ενημέρωσή σας, στη δίωρη αθλητική ενημέρωσή σας στον FM 100. Από τώρα έως και τις 6 θα είμαστε μαζί με την αθλητική επικαιρότητα, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σήμερα, καθώς θα διεξαχθεί η πέμπτη και τελευταία αγωνιστική, η έκτη και τελευταία αγωνιστική στα play-off για τις θέσεις 1-4. Θα ξεκαθαρίσει η δεύτερη θέση, μόνο αυτή διακυβεύεται πλέον, αφού η ΑΕΚ έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια ήδη από την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ότι είναι τέταρτος, επίσης εδώ και δύο αγωνιστικές. Σήμερα θα μάθουμε αν ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός θα είναι η ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως δεύτερη στα προκριματικά του Champions League.

Επίσης σήμερα θα διεξαχθεί, διεξάγεται μάλλον, όχι, θα διεξαχθεί. Στις 5 θα αρχίσουν τα παιχνίδια του δεύτερου γκρουπ, των play-off, για τις θέσεις 5-8, εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα. Οι ομάδες παίζουν για λόγους γοήτρου από τη στιγμή που ο Όφη στον τελικό της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό πήρε το κύπελο. Πλέον δεν υπάρχει το κίνητρο της θέσης στην Ευρώπη από τις 25 Απριλίου και οι ομάδες παίζουν απλά για το ποια θα καταλάβει την πέμπτη θέση που θα εξασφαλίσει περισσότερο γόητρο παρά οτιδήποτε άλλο. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι και τα παιχνίδια όμως τα play out, καθώς ήδη έχουμε την πρώτη ομάδα η οποία υποβιβάστηκε στην Super League 2 ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής στα play out. Είναι η Λάρισα, η οποία στο χθεσινό παιχνίδι νίκησε τον Ατρόμητο στην Λάρισα με 2-1, όμως πλέον δεν μπορεί να φτάσει στον Αστέρα. Ο Αστέρας δεν κατάφερε ο ίδιος να κερδίσει τον αγώνα που έπαιξε με την Κηφισιά στην Τρίπολη, έφερε 0-0, όμως πήρε το βαθμό ο οποίος αναγκάζει τη Λάρισα να αποχαιρετήσει από τώρα την Super League 1. Ο βαθμός όμως ο πήρε χθες ο Αστέρας επί της Κηφισιάς δεν του εξασφαλίζει την παραμονή, έπρεπε να κερδίσει για να μην κινδυνεύει από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή 28 βαθμούς, η Λάρισα έχει 30, έπεσε, ο Αστέρας έχει 33, δεν αναφέρω τις υπόλοιπες ομάδες καθώς δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι της παραμονής ή όχι. Εάν σήμερα ο Πανσεραϊκός κερδίσει στο εξαναβολής παιχνίδι χθες λόγω καταρακτώδης βροχής, αναβλήθηκε το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Το σκορ είναι 0-1. Στο 60 λεπτό βρίσκεται το παιχνίδι. Προηγεί το Πανετολικός με γκολ του Γκαρσία. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε νίκη για να πάει από τους 28 βαθμούς στους 31. Ο Αστέρας, όπως προείπα, έχει 33. Ούτως ώστε η ομάδα των Σερών να έχει ελπίδες παραμονή στην τελευταία αγωνιστική με μία ήττα του Αστέρα και δεύτερη σερή νίκη δική της. Θα πάμε σε πολύ λίγο στις Σέρες γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Αν παραμείνει αυτό το 0-1, τότε πλέον η 10η αγωνιστική στο play-out θα έχει εντελώς διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός θα είναι οι δύο ομάδες που υποβιβάζονται.

0: Μέχρι να συνδεθούμε με το Δημοτικό Γήπεδο των Σερών, εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Πολίτης για να δούμε τι γίνεται σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό. Και συνδεόμαστε τώρα με το Δημοτικό Γήπεδο των Σερών και τον συνάδελφο, τον Βασίλη Πολίτη. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές, από το Δημοτικό Γήπεδο Μανώλη Παπάς των Σερών, όπου παίζουμε το 62ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Πανετολικού. Η ομάδα του Αγρινίου βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0 χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Γκαρσία στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι ένα μάτς το οποίο με μονόπλευρο ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα του Πανσεραϊκού είναι αυτή που θέλει πάση της 23 βαθμούς, έτσι ώστε να ελπίζει για παραμονή στην κατηγορία μετά και το χθεσινό ισοπαλό αποτέλεσμα του Αστέρα Τρίπολης. Παρ' όλα αυτά όμως βρίσκεται πίσω στο σκορ, είμαστε στο 63ο λεπτό με 0-1. Ο Πανσεραϊκός όμως, ο οποίος κατά διαστήματα πιέζει, ειδικά τώρα στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αρμουγκόμ από τα αριστερά, να δούμε την επίθεση αυτή για τους Σεραίους. Αρμουγκόμ, το σούτ από τον Καρέλη που μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Ρουμιάντσεφ, ο Καρέλης και ο Μασπενάκης είναι αλλαγές στο ημιχρόνο για τον Ζεράρ Σαραγώσα, κάνοντας πιο επιθετικό το σύστημα της ομάδας του. Φυσικά πρέπει να πιέσει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, έτσι ώστε να αρχικά να ισοβαρίσει και στη συνέχεια να διεκδικήσει το τρίποντο στο σημερινό μάτς με τον Πανετολικό. Ο Πανσεραϊκός που βρίσκεται στην επίθεση στο 23ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1, όπως είπαμε, με το γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό. Ο Αρμουγκόμ, ο Γάλλος αριστερός ακραίος, θα κερδίσει έναν φλάγιο out από τον Κώστα Άλεξιτς, πρώην παίκτη του Πανσεραϊκού, το οποίο εκτελεί από τα αριστερά για τον Γκελασβίλη. Αυτός θα βρει τον Αβόλνη. Κυκλοφορούν οι δύο στόπερ του Πανσεραϊκού την μπάλα. Τώρα θα φτάσει στον Λιάσο. Λιάσος και πάλι για τον Γκελασβίλη, για τον Βόλνη, ο οποίος κάνει μια ατομική προσπάθεια εκεί, θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα όμως θα φτάσει στον Ίβαν. Ο Ίβαν από τα δεξιά στον Λίρατζ. Ο Λίρατζ έτοιμος για τη σέντρα. Θα αλλάξει πόδι, την πραγματοποιεί. Καλό τραβηγμένο μέσα στην περιοχή. Το 1-1. 1-1 με τον Βόλνη. Ο Πασεραϊκός ισοφαρίζει στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης και φέρνει το μάτς στα ίσα. Έχει χρόνο ακόμα. Στο 24ο λεπτό ο Βόλνη είναι αυτός ο οποίος ισοφαρίζει σε 1-1 μετά από σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή. Η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του Βόλνη και αυτός από το σημείο του πέναλτι με πλασέ ισοφαρίζει σε 1-1. Πανσεραϊκός Πανετολικός λοιπόν 1-1 και νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Με τον Πανσεραϊκό σε αυτό το δεύτερο μήκο να είναι πιο κινητικός, να πιέζει περισσότερο την άμυνα του Πανετολικού, να αναζητά την ισοφάριση και να το καταφέρνει πριν από λίγα δευτερόλεπτα με τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ είναι ο σκόρερ του Πανσεραϊκού λοιπόν, που φέρνει το μάτι στα ίσα. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1.
0: Βασίλη, εάν ακούσαμε ζωντανά τον γκολ, είναι πολύ σημαντικό για τον Πανσεραϊκό, γιατί πλέον θέλει άλλο ένα γκολ για να προηγηθεί και να πετύχει το στόχο του. Εάν κερδίσει σήμερα ο Πανσεραϊκός, που πρέπει να κερδίσει, αλλιώς δεν έχει ελπίδες παραμονής, θα πάει στους 31. Ο Αστέρας βρίσκεται στους 33. Τελευταία αγωνιστική παίζουν ατρόμητος Πανσεραϊκός, θέλει και εδώ νίκη ο Πανσεραϊκός στο Περιστέρι, και Πανετολικός Αστέρας. Εάν σε περίπτωση νίκης του Πανσεραϊκού και ισοπαλίας του Αστέρα θα πάνε και οι δύο στους 34, ποιος υπερτερεί στην ισοβαθμία?
1: Ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός θέλει, νίκη στο σημερινό παιχνίδι και νίκη στο επόμενο μέσα στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου, και να μην κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης στο Αγρίνιο του Πανετολικού. Σε ισοβαθμία ο Πανσεραϊκός υπερτερεί και μένει στην κατηγορία.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακόμα δρόμο. 66ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Προηγήθηκε ο Πανετολικός το 14 με τον Γκαρσία. Ισοφάρισε ο Πανσεραϊκός με τον Βόλνεϊ. Ακούσαμε τον γκολ σε απευθείας μετάδοση από τον Βασίλη Πολίτη. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι προς το τέλος του αγώνα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

Εάν κερδίσει σήμερα ο Πανσεραϊκός, αυτή τη στιγμή το σκόρ είναι στο 1-1 στο δημοτικό γήπεδο του Σερών. Θα πάμε προς το τέλος του αγώνα και πάλι στο Βασίλη Πολίτη, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Θα διατηρηθεί η αγωνία για το ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν, για τη δεύτερη ομάδα που θα υποβιβαστεί, καθώς η μία υπάρχει ήδη και είναι η Λάρισα από χθες. Θα διατηρηθεί λοιπόν το ενδιαφέρον και η αγωνία και όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική, όπου παίζουν Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Πανετολικός Αστέρας, και όπως μας είπε προηγουμένως ο Βασίλης Πολίτης, υπερτερεί στην ισοβαθμία ο Πανσεραϊκός, ο οποίος θέλει, θα χρειάζεται και μια δεύτερη νίκη σερί στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, και επίσης θα χρειάζεται μια μη νίκη του Αστέρα στον Πανετολικό, μια ήττα ή μια ισοπαλία του Αστέρα στο Αγρίνιο για να μείνει στην κατηγορία. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί μέχρι το τέλος του αγώνα, καθώς όλα αυτά θα είναι σενάρια χωρίς κανένα ενδιαφέρον και χωρίς καμία σημασία εάν ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει σήμερα τον Πανετολικό στις Σέρες. Αυτή τη στιγμή στο 68ο λεπτό το μάτς είναι στο 1-1.

Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για τις θέσεις 5-8. Τα μάτς προσφέρονται μόνο για λόγους προετοιμασίας και γοήτρου και δοκιμών των προπονητών για τη νέα χρονιά. Ο Άρης παίζει με το Λεβαδιακό στις 5 είναι η σέντρα και για τα δύο παιχνίδια. Ο Άρης με το Λεβαδιακό παίζουν την πέμπτη θέση στην ουσία. Ο Άρης με νίκη περνάει πέμπτος. Ο Λεβαδιακός με ισοπαλία και νίκη δική του παραμένει πέμπτος. Και ο Όφη με τον Βόλο, οι οποίοι παίζουν στην Κρήτη σε ένα παιχνίδι για το ποιος θα πάρει την 7η και ποιος την 8η θέση.

Σήμερα γίνονται και δύο προημιτελικοί στην Basket League. Στις 3 και 4 έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Μύκονο και τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή θα σας ενημερώσουμε σε λίγο για το αποτέλεσμα. Εφόσον ο Παναθηναϊκός κερδίσει και αυτό το παιχνίδι κάνει το 2-0 και περνάει στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Και στις 5.30 στο Παλέ ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΚ. Έχασε το πρώτο παιχνίδι, 1-0 προηγείται στη σειρά των αγώνων η ΑΕΚ. Θέλει ο Άρης σήμερα τη νίκη για να οδηγήσει τη σειρά των παιχνιδιών και σε τρίτο αγώνα. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό.

Και βέβαια για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League είναι γνωστό το σενάριο σήμερα. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη για να αξιοποιήσει μία ισοπαλία ή μία ήττα του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία σήμερα είναι σημειοστολισμένη με τις σημαίες ΣΑΕΚ βέβαια και μπάνερ σε όλους γύρους δρόμους, καθώς θα πραγματοποιηθεί και η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Golden brown texture like sun. Στη βαθμολογία ο ΙΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63, ο Παναθηναϊκός 51. Εάν ο ΠΑΟΚ κερδίσει σήμερα θέλει μόνο νίκη, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Τον Παναθηναϊκό πάει στους 66 και θα περιμένει, όπως προείπα, να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Νέα Φιλαδέλφεια και έτσι ώστε με ισοπαλία να φτάσει στους 66 και πάλι ο ΠΑΟΚ τον περνάει. Πάει δεύτερος γιατί υπερτερεί στην ισοβαθμία. Βέβαια, αν χάσει, μένει στους 65. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στους 66. Είναι ακριβώς το ίδιο το σενάριο. Εντελώς τυπικό ζήτημα θα είναι πλέον το αν ο ΠΑΟΚ πάρει τη δεύτερη θέση μέσω ισοβαθμίας ή απευθείας. Τον ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει σήμερα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μόνο υπό αυτό το σενάριο περνάει δεύτερος.

Και ενώ είμαστε στο 5ο λεπτό, στην τρίτη περίοδο, στην Μύκονο, ο Παναθηναϊκός αρχίζει και παίρνει διαφορά. 51-59. Γιατί κάποια στιγμή, μέχρι και τη δεύτερη περίοδο, προηγούνταν έστω με βραχία κεφαλή η τοπική ομάδα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο, 10 με 12.
1: Στον FM 100. Ζουμ στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: πάμε στο post-game των σημερινών αγώνων. Να ξεκινήσουμε από τον αγώνα που προηγείται χρονικά ανάμεσα στον Άρη και τον Λεβαδιακό. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο συνδρομητικό της Νόβα ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Coach, στο Βόλο είχατε άλλη μια πολύ όμορφη εικόνα. Πολλές ευκαιρίες, δύο γκολ, τρεις φορές δοκάρι. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα ανταποδίδει όλη τη δουλειά που έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα.
2: Νομίζω και εγώ ότι η ομάδα πλέον δείχνει ότι πατάει καλά στα πόδια της. Έχουν αφομοιώσει τη φιλοσοφία που θέλουμε τα παιδιά. Δημιουργούν πάρα πολλές προϋποθέσεις, αρκετές ευκαιρίες και είμαστε θες πλέον να πετυχαίνουμε και άνετα γκολ. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία με κάνουν να είμαι ικανοποιημένος, γιατί δουλέψανε αρκετά τα παιδιά για να βρεθούν σε αυτό το σημείο που βρίσκονται τώρα. Θα έλεγα με αντίπαλο το χρόνο, το κίνητρο, τον στόχο. Παρ' όλα αυτά η καθημερινότητα που έχω και εγώ και συνεργάτες μου με τα παιδιά είναι τέτοια, η οποία μας οδήγησε σε αυτή την εικόνα, σε αυτά τα αποτελέσματα, και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια και με κάνουν και εμένα να είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Παρά το γεγονός που είναι ότι ο Άρης δεν έχει πετύχει κάποιο στόχο όπως αρμόζει τη φετινή σεζόν, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στενάχωρο για όλους.
1: Άρα όλη αυτή η καλή εικόνα, η καλή επίδοση δεν σας ενοχλεί που είναι σε λάθος timing?
2: Δεν εξαρτάται κάτι από το χέρι μας. Δηλαδή από την ημέρα που βρίσκομαι εγώ και οι συνεργάτες μου στην ομάδα, πραγματικά κάναμε ό,τι μπορούσαμε, το καλύτερο δυνατό, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα σε αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε σε πάρα πολύ πολλούς τομείς. Αλλά το ότι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε κάποιο στόχο, ξέρετε ότι αυτό είχε προκαθοριστεί ήδη πριν από τον ερχόμο το δικό μας και οριστικοποιήθηκε μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Άρα δεν ήταν κάτι το οποίο εξαρτιόταν από εμάς και δεν τα καταφέραμε.
1: Το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό πώς το κρίνετε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον για την πέμπτη θέση?
2: Ναι, αν πριν 2,5 μήνες με την έλευσή μας λέγαμε ότι θα προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε την πέμπτη θέση, άσχετα με το ότι αυτή τη στιγμή δεν οδηγεί πουθενά, ήταν ελάχιστες έως μηδαμινές πιθανότητες, κακά τα ψέματα. Ξεκινήσαμε από μια εντελώς διαφορετική βάση και βαθμολογική, αλλά δεν ήταν η βαθμολογική βάση μόνο, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο ως επίτευγμα. Ήταν και γενικά η εικόνα και η γενικότερη παρουσία που είχε ο Άρης μέχρι εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι αποτελεί στόχο για εμάς να κατακτήσουμε την πέμπτη θέση. Εδώ πέρα που φτάσαμε, αυτό λέω στα παιδιά κάθε μέρα, ότι όταν θα μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατό, και το καλύτερο δυνατό είναι οι νίκες, γιατί αυτό αρμόζει στην ιστορία και σε

0: φανέλα και στον κόσμο του Άρη.
1: Αυτό το παιχνίδι το τελευταίο που θα κρυθεί, coach?
0: Νομίζω στην αγωνιστικότητα που θα δείξουν και οι δύο ομάδες. Εάν εμείς καταφέρουμε και έχουμε την αγωνιστικότητα που έχουμε στα τελευταία πολλά παιχνίδια και στην αποτελεσματικότητα εννοείται, έχω την εντύπωση ότι ειδικά με στο Χαριλάο δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.

0: Πάμε να κλείσουμε το pre-game του αγώνα Άρης Λεβαδιακός με το Γιάννη Γιαννιώτα.
1: Πολύ σημαντικό παιχνίδι που ακολουθεί με το Λεβαδιακό, με δεδομένο ότι ο Άρης ασχέτως αν δεν δίνει πέμπτη θέση ευρωπαϊκό εισιτήριο θα την κυνηγήσει.
2: Ναι, σίγουρα, όπως είπες, για μας η χρονιά είναι αποτυχημένη. Και έτσι όπως εξελίχθηκε, θα έλεγα ότι η πέμπτη θέση θα είναι το τελευταίο που μπορούμε να κάνουμε σαν ποδοσφαιριστές προς τον κόσμο μας. Όχι ότι αυτό είναι μεγάλο, αλλά σίγουρα δείχνει κάποια σημάδια αντίδρασης για την ομάδα και νομίζω ότι είναι το καθήκον μας και αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Ένας Λεβαδιακός όμως που βαθμολογικά έχει το πάνω χέρι και έχει και την όρεξη να τερματίσει πέμπτος.
2: Την έχει, αλλά την έχουμε και εμείς πλέον. Στα τελευταία παιχνίδια βλέπετε ότι η ομάδα κάνει πολλές φάσεις, βάζει γκολ. Δεν έχουμε αυτό το παθητικό κομμάτι και νομίζω ότι θα βρούμε τις κατάλληλες λύσεις και θα κερδίσουμε.
1: Τι άλλαξε τα τελευταία παιχνίδια και εμφανίζεται αυτή την πολύ όμορφη εικόνα?
2: Κυρίως νοοτροπία. Σίγουρα για να χτιστεί μια επιθετική νοοτροπία σε μια ομάδα θα χρειαστεί αρκετός καιρός, αλλά γνωρίζοντας ποδόσφαιρο, το λίγο που γνωρίζω, η ομάδα έχει καλές αντιδράσεις πλέον. Παίζουμε σωστά, κάνουμε φάσεις, βάζουμε γκολ και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Δηλώσεις από πλευράς ΠΑΟΚ δεν έγιναν στο συνδρομητικό για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι στην Μύκονο ο Παναθηναϊκός προηγείται της τοπικής ομάδας με 9 πόντους, 70-61, στο τέλος της τρίτης περίοδου. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο 2-0 για να περάσει τα ημιτελικά και να αντιμετωπίσει σε αυτή τη φάση, στην ημιτελική φάση των ΠΑΟΚ, και περιμένουμε στις 5.30 τον αγώνα στο Παλέ ανάμεσα στην Άρη και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε το πρώτο παιχνίδι, προηγείται με 1-0. Να δούμε τι θα γίνει και στο Παλέ. Αν ο Άρης κερδίσει, όπως ευχόμαστε βέβαια, θα περάσει θα πάμε και σε τρίτο παιχνίδι στη σειρά, και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν έχουμε δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης στην ημιτελική φάση. Ο νικητής του ζευγαριού, ο τελικός νικητής του ζευγαριού, που κρίνεται στις δύο νίκες ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον Ολυμπιακό.

Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τσέλσι ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο. Θα είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι, ο Ισπανός, για τη νέα χρονιά, μετά την ήττα στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του τέους τεχνικού της Ρεάλ Μαδρίτης, του Τσάμπι Αλόνσο. Ο Βάσκος αναλαμβάνει τα ενία της Τσέλσι μερικούς μήνες αφού του έφυγε από το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Η Τσέλσι είναι ο τρίτος σταθμός της προπονητικής του καριέρας, η οποία ξεκίνησε στην Bundesliga με την Bayer Leverkusen, την αίτητη κατάκτηση του πρωταθλήματος την πρώτη χρονιά στον πάγκο της Bayer. Στη συνέχεια, ο παλέμαχος άσος της Real και της Liverpool ήταν διάδοχος του Arne Slot στο Anfield. Τελικά η νέα σεζόν τον βρήκε στο Stamford Bridge και εκεί θα επιχειρήσει με την Chelsea τη νέα χρονιά να την επαναφέρει στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Υπενθυμίζω ότι η Chelsea τήθηκε στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας από τη Manchester City με 1-0 στο Wembley χθες.

Σε λίγο θα επιχειρήσουμε να πάμε εκ νέου στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων το σκορ παραμένει στο 1-1 ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό. Εάν ο Πανσεραϊκός δεν βάλει γκολ, αυτό θα σημαίνει ότι υποβιβάζεται στη Super League 2. Είναι τα τελευταία λεπτά όπου κρίνεται η τύχη της ομάδας των Σερών. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Να δούμε τελικά ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει τη Λάρισα στη Super League 2.

0: Και πάμε στα τελευταία αγωνιώδη λεπτά στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Κρίνεται ολόκληρη χρονιά για τον Πανσεραϊκό. Ο Βασίλης Πολίτης είναι και πάλι μαζί μας. Βασίλη, καλησπέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, η επιστροφή εδώ στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό στην επίθεση. Μέσα στην περιοχή, στην καρδιά της άμυνας απομακρύνουν ή του Πανετολικού. Ο Πανσεραϊκός που συνεχίζει να έχει την μπάλα στην κατοχή του, στα πόδια του. Όπως είπε, προείπες και εσύ, ένα μάτς, μια κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός κυνηγάει μόνο την νίκη, κυνηγάει το δεύτερο γκολ. 1-1 το αποτέλεσμα. Μια σέντρα που γίνεται από τον Μασκανάκη, μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα ο τερματοφύλακας του Παρδαλός του Πανετολικού. Στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση, να πούμε ότι είχαμε και τρία δοκάρια. Στο 82 το σούτ του Μασκανάκη σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Παρδαλού. Στο 84 ο Μπρέκου για τον Πανετολικό με ένα σούτ έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Τσομπανίδη. Να δούμε την επίθεση αυτή για τον Πανετολικό, παρακόβεται. Και στο 85 ο Καρέλης με ένα σούτ στο οριζόντιο δοκάρι, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παρδαλού. Ο Ιβαν στην επίθεση για τον Πασαραϊκό θα δώσει στον Καρέλη. Ο Καρέλης μέσα στην περιοχή. Να δούμε το σούτ που γίνεται. Η μπάλα κοντράρει, όμως έχουμε και σηκωμένο το σημειάκι για offside. Σταματάει λοιπόν αυτή η φάση για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Έχουμε κόκκινη κάρτα τώρα σε έναν στον πάγκο του Πανσεραϊκού, όπως δείχνει ο διευθυντής αναμέτρησης ο Πότης Πολυχρόνης από την Πιερία. Κόκκινη κάρτα λοιπόν σε άνθρωπο του πάγκου του Πανσεραϊκού και το ελεύθερο ο Παρδαλός. Παίζουμε το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα πέντε που έδειξε ο διαιτητής της αναμέτρησης. Να δούμε αν το αποτέλεσμα μείνει έτσι. Ο Πασαραϊκός υποβιβάζεται μαζί με την Λάρισα. Εκεί ο Παρδαλός παραλίγο να κάνει λάθος εκτίμηση της μπάλας, μπλοκάρει. Όλοι όρθιοι εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Πασαραϊκός Πανετολικός 1-1 με τα γκολ των Γκαρσία στο 14 και του Βόλνη στο 64. Ένα πλάγιο τώρα, η μπάλα θα φτάσει εκεί που υπάρχουν μόνο παίκτες του Πασαραϊκού από το χώρο της άμυνας. Είναι ο τερματοφύλακας που θα κάνει το γέμισμα, ίσως η τελευταία φάση του αγώνα. Ο Ιβαν απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς του Πανετολικού. Εκεί ο Βόλνεϊ παίρνουν την μπάλα του Πανετολικού, γίνονται μάχες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αφήνει το πλεονέκτημα διαιτητής στην αντεπίθεση ο Πανετολικός. Ο Βόλνεϊ και ο Μασκανάκης ίσως στην τελευταία επίθεση του Πασαραϊκού. Η μπάλα δεν θα περάσει, ο Τεσέρα εκεί προσπαθεί να κερδίσει, απομακρύνουν την μπάλα του Πανετολικού. Συμπληρώνονται σε λίγο τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ρουμιάντσεφ για τον διαλογαριασμό του Πανσεραϊκού. Ρουμιάντσεφ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί θα δώσει στον Ιβαν. Ο Ιβαν, να δούμε την προσπάθειά του. Είναι το σουτ που γίνεται από τον Καρέλη και έχουμε το κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Τις καθυστερήσεις στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων. Κόρνερ με τον Μασκανάκη και η τελευταία μάλλον φάση του αγώνα εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών, Πασαραϊκός Πανετολικός 1-1. Ανεβαίνει και ο Τσομπανίδης για τον Πανσεραϊκό. Ο Μασκανάκης έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Το εκτελεί, στο πρώτο δοκάρι απομακρύνεται η μπάλα σε πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Αρμουγκόμ. Και τώρα είναι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Οδυνηρό αποτέλεσμα για τον Πανσεραϊκό που υποβιβάζεται μαζί με τη Λάρισα στη Super League 2. Τελικό αποτέλεσμα από τις Σέρες. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Δυστυχώς ο Πανσεραϊκός δεν τα κατάφερε. Υποβιβάζεται στην Super League 2. Ακολουθεί τη Λάρισα. Και πλέον έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση και τελεσίδικη στα play-out. Θα έχει εντελώς διαδικαστικό χαρακτήρα η διεξαγωγή της 10ης αγωνιστικής την ερχόμενη Πέμπτη. Λάρισα και Πανσεραϊκός λοιπόν, μετά το σημερινό αποτέλεσμα, την ισοπαλία του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, το 1-1 στις Σέρες, Λάρισα και Πανετολικός υποβιβάζονται στη Super League 2. να πούμε την βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα στα play-out. Ατρόμητος 43, Κηφισιά 38, Πανετολικός 36, Αστέρας 33, Λάρισα 30, Πανσεραϊκός 29. Οι δύο ομάδες που υποβιβάζονται ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων στη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out.

δυστυχώς ο Πανσεραϊκός ήταν η τρίτη ομάδα της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας, που εκπροσωπούσε την γεωγραφική μας περιοχή στην Super League 1. Πλέον θα πάρει τη θέση του ο Ηρακλής, ο ιστορικός Ηρακλής. Από τη νέα χρονιά ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής θα εκπροσωπούν τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας στη Super League 1. Ελπίζουμε βέβαια κάποια στιγμή να ανέβει και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, ο οποίος σήμερα γιορτάζει την επιστροφή του στη Super League 2, στον αγώνα με τον Πανθρακικό, καθώς έχει ανέβει ήδη, έχουν ανέβει ήδη πόντοι στη Super League 2, με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν και αυτοί στη Super League 1, για να έχουμε τη συνηθισμένη εικόνα επί δεκαετίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή την εκπροσώπηση της Θεσσαλονίκης από τις τέσσερις μεγάλες ιστορικές της ομάδες, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή και την Καλαμαριά.

Ο Ολυμπιακός εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος, στην Basket League, καθώς τρία λεπτά, τρία και κάτι πριν από την λήξη, τέσσερα και κάτι πριν από τη λήξη του αγώνα στη Μύκονο, προηγείται της τοπικής ομάδας με 17 πόντους, 85-68.

Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες από την πανηγυρική ατμόσφαιρα που επικρατεί γύρω από, από το γήπεδο της ΑΕΚ, στην ευρύτερη περιοχή στη συνοικία της Νέας Φιλαδέλφειας. Μια εορταστική ατμόσφαιρα, ένα σκηνικό θριάμβου στείνεται για την φιέστα της ΑΕΚ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην φετινή Super League, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό που έχει μονόπλευρο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ περιορίζεται σε ασκήσεις γοήτρου το βράδυ. Δεν νομίζω να τους πολύ ενδιαφέρει το παιχνίδι. Αυτό δεν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια θα ήθελε να συνδυάσει η ΑΕΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος, να το πάρει αίτητη όπως λέμε. Και σε αυτή την περίπτωση, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα περάσει δεύτερος και θα παίξει του χρόνου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Να ακούσουμε λίγο Σμίθς.

Μια μουσική γέφυρα πάντα βοηθάει και χαλαρώνει, ιδίως από τόσο θρυλικά συγκροτήματα σαν τους Smiths. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει αύριο η αυλαία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της Γ Λυκείου μέχρι τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Όσον αφορά στα γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 27 Μαΐου και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν 2 με 15 Ιουνίου. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές το 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Φάμελος, Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Και σε αυτό θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Σημειώνεται ότι μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού ξεκίνησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Κισαία. Στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με νέο μήνυμα στο Facebook επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση Φάμελου υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα τα περί μη συμμετοχής του στα κομμεντικά όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει πολλά να δώσει, αφού αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Στο μεταξύ, σε νέα ανάρτηση προχώρησε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, έγραψε, ενισχύοντας τα σενάρια που τον θέλουν να ανακοινώνει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου, με το βλέμμα στραμμένο στο ενδεχόμενο να στηθούν πρόωρα κάλπες. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από τις 18 στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ισχύ από αύριο προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παθέ, με ολική απαγόρευση στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Το Ντουμπάι εγκαινίασε την πρώτη ιδιωτική παραλία αποκλειστικά για γυναίκες στον κόσμο, που λειτουργεί όλο το 24ωρο, στελεχώνεται εξ ολοκλήρου από γυναικείο προσωπικό και προσφέρει τη δυνατότητα για νυχτερινό μπάνιο, σύμφωνα με τον Independent. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στην αθλητική ενημέρωση με το Σάκη Γκίνα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
3: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις σκληρώσεις?
3: Για σκληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογελά.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
10: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
11: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

ξεκίνησαν τα δύο μάτς των play-off για τις θέσεις 5-8. Όφι Βόλος άνοιξε το σκορ ο Φούντας για τον Όφι στο πρώτο λεπτό. Προηγείται ο Όφι στο Παγκρίτιο με 1-0 του Βόλου. 0-0 είναι το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης που κρίνει την πέμπτη θέση ανάμεσα στον Άρη και τον Λεβαδιακό. Στο 7ο λεπτό βρίσκεται το μάτς.

0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Θεσσαλονικιού τεχνικού που ανέβασε την Καλαμάτα φέτος στην Super League 1. Άλλωστε είναι ειδικός στις ανόδους. Έχει ανεβάσει περίπου 10 ομάδες από τη Γάμα στη Β' και από τη Β' στην Α' με παλιούς όρους. Χρησιμοποιώ παλιούς όρους για να γινόμαστε και πιο κατανοητοί. Είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης, ο οποίος έδωσε πολλές εξηγήσεις για όσα είδαμε φέτος και για, ενώ έκανε προβλέψεις και για όσα αναμένεται να δούμε ή εκτιμά ότι θα δούμε στην νέα σεζόν. Κλείσουμε τους αγώνες των play-off και των play-out με την βοήθεια της πολύτιμης εμπειρίας του Αλέκου Βοσνιάδη, που ανέβασε και την Καλαμάτα φέτος στη Super League 1. Έχει το ρεκόρ ανόδου ομάδων από Γάμα σε Β' Εθνική και από Β' σε Α, για όσους δεν το ξέρουν. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Και τώρα είναι πάλι σε γήπεδο, στην Κατερίνη, κάτι βλέπει εκεί, γιατί όλη η ζωή σου ήταν ένα γήπεδο, coach.
1: Έτσι ακριβώς, πέσαμε και σε γκολ τώρα.
0: Και δεν ξέρω αν περίμενες όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια από τον Αχιλλέα Τριανδρίας, τον τόπο σου, το 1995, ότι θα έφτανε να γίνεις προσωνύμιο του προπονητή ειδικών αποστολών που ανεβάζει ομάδες. Προέκυψε στην πορεία, φαντάζομαι.
1: Προέκυψε στην πορεία, εννοείται. Παρόλο που είχε ξεκινήσει από τις χαμηλές κατηγορίες, καλή, δεν περιμέναμε το συνδικάει τέτοιο, αλλά το μέλλον δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Πολλή δουλειά και καθαρό μυαλό και καλοί συνεργάτες και καλές ομάδες για να πετύχεις πράγματα. Αλλιώς δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί να πετύχει πράγματα αν δεν είναι όλα τα γύρω-γύρω όπως πρέπει.
0: Και η επόμενη ομάδα που θα αναλάβει σκόρτ θα έχει αυτό το στόχο, να το χαλάσει τώρα την ειδικότητα ή αναλόγως.
1: Ναι. Πιστεύω ότι θα δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα και κάπου εκεί γύρω θα κινηθούμε. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι σε συμφωνία, κάποιες συζητήσεις. Θα πω και μετά περιμένουμε τώρα να πάρουμε τις τελικές μας, να πάρουμε τις αποφάσεις δικές μας, να σκεφτούμε πράγματα. Θα δούμε.
0: Ωραία, coach, ευχόμαστε να είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή και έχεις αποδείξει μέχρι τώρα ότι έχεις καλές επιλογές, κάνεις καλές επιλογές, γιατί στο τέλος έχουν επιτυχία οι ομάδες τις οποίες αναλαμβάνεις. Τώρα θέλω να μας
1: συνεχιστεί έτσι, μακάρι.
0: Θέλω να μας βοηθήσεις λίγο στο τι έγινε. Καταρχάς, στον λόγο για τον οποίο η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Θέλω να μας πεις τι είχε η ΑΕΚ και τι δεν είχαν οι άλλοι δύο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Από τη μέση του πρωταθλήματος και μετά ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη σταθερότητα. Πήρε αποτελέσματα, έφτιαξε πράγματα, είχε εντάσεις, είχε βρει τον τρόπο παιχνιδιού της, βοήθησε και ο δεύτερος σπορ που έφερε το Δεκέμβριο, Ιανουάριο πότε τον έφερε. Γενικά ήταν μια ομάδα η οποία έδειχνε πολύ συσπηρωμένη, με πολλή διάθεση, με πολλή εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνει, γιατί από ό,τι θυμόμαστε η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε καλά. Ναι. Σε προβλήματα, είχε αρχίσει η γκρίνια, αλλά κάποια στιγμή μπορέσανε και βρήκανε αυτά που θέλανε σαν βάση και πετύχανε το στόχο τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν η πιο συσπηρωμένη ομάδα και η ομάδα που έδειχνε με τη μεγαλύτερη διάθεση για να πάρει νίκες και να πετύχει το στόχο.
0: Mm-hmm. Προφανώς αυτό ήταν το αντιστάθμισμα στο γεγονός ότι ήταν μια καινούργια ομάδα. Είναι μια καινούργια ομάδα.
1: Δηλαδή από πράγματα,
0: τι είπες, κόουτς?
1: Κατόρθωσε μετά τις αλλαγές που γίνανε με καινούργιο πρόεδρο την πρώτη χρονιά, ο οποίος, για να μην κάνουμε και να μην ξεχνάμε κιόλας, είχε αμφισβητηθεί πολύ και κάποια στιγμή το κάνανε και πολύ στην κριτική, στο να κάνουμε λίγο πλάκα. Θυμάστε, πέρασε από πολλά τέτοια ο πρόεδρος. Mm-hmm. Κάποια στιγμή όμως η επόμενη του χρονιά, με καινούργιο τεχνικό διευθυντή, με καινούργιο προπονητή, τέριαξε πολύ, πέτυχαν οι επιλογές του, έδωσε τη μάχη και νομίζω ότι ήταν και ο πρόεδρος ο οποίος ήταν πιο κοντά από όλη την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν παντού μπροστά, δεν φοβήθηκε μην χαρεί από τις συχνές παρουσίες. Ήταν πάνω από την ομάδα και αυτό με την καλή πορεία και την καλή παρουσία και του προπονητή και των παιχτών έδειχνε ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι και συσπηρωμένη και βγάζει και καλά πράγματα απασχολήματα. Ειδικά στο τελευταίο χρονικό διάστημα έδειχνε ότι είναι άτρωτη.
0: Έθιξε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, ακούς, το οποίο έπαιξε ρόλο και η παρουσία του Προέδρου, λες, της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν πολύ, πολύ κοντά στην ομάδα του, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
1: Πολύ κοντά και με μεγάλη ένταση. Και με πράγματα τα οποία μέσα στη χρονιά όλοι τα ξέρετε, που πήγε κόντρα στα πράγματα, γίνανε διάφορα. Πιστεύω ότι έπαιξε, ήταν πάνω από την ομάδα και αυτό το κέρδισε η ομάδα. Είχε φωνή πάντα. Εντάξει, ήταν, αν πάρουμε και τις άλλες ομάδες που διεκδικούσαν, βλέπουμε ότι τόσο ενεργή, τόσο μπροστά δεν ήταν η Πρόεδρος.
0: Τόσο ενεργητική συμμετοχή, ναι, όντως της ομάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Και αποτέλεσε και εξαίρεση στον ποδοσφαιρικό κανόνα η ΑΕΚ, coach. Μια ομάδα ενός κάποιων μηνών, λίγων μηνών, γιατί μέχρι
1: είναι
0: να γίνει...
1: Είναι πρωτάθλημα, είναι φοβερό αυτό.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι...
1: Ναι, νομίζω ότι βρήκε τους υπόλοιπους με προβλήματα.
0: Αυτό λες.
1: Αν ο ΠΑΟΚ ήταν του μέχρι τον Ιανουάριο, δεν θα υπήρχε καμιά ομάδα. Ήταν φαβορή ξεκάθαρο και με τον τρόπο που έπαιζε και με ό,τι πετύχαινε. Ήταν ξεκάθαρο φαβορή. Ο Ολυμπιακός ήταν με τα σκαμπανεβάσματα του. Η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει άσχημα. Πάω και ήταν όπως έδειξε η κατάσταση, είναι σαν να πέταξε. Σαν να του έφυγε ο τίτλος μέσα από τα χέρια χωρίς να το καταλάβει. Ναι, εντάξει, υπήρχαν προβλήματα. Πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Πολλοί τραυματισμοί. Αυτό δεν μπόρεσε να μαζέψει ο ΠΑΟΚ, γιατί στην ουσία ήταν μια ομάδα η οποία έδειχνε ότι θα πάει στο... Έχει λίγο φασαρία τώρα για τη συγκέντρωση.
0: Όχι, μια χαρά σ' ακούμε, coach, μια χαρά σ' ακούμε.
1: Εντάξει, ήταν μια ομάδα που έδειχνε ότι είναι ξεκάθαρο φαβορή. Όλοι πιστεύαν ότι θα κάνει πράγματα και στο πρωτάθλημα και στο γήπεδο, αλλά δυστυχώς η ομάδα μετά τα προβλήματα από το Φεβρουάριο και μετά δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει και δυστυχώς για αυτήν έχασε το στοιχείο.
0: Μέσα από τα χέρια του, όπως είπες. Προπονητικά, coach, με το έμπειρο μάτι σου τόσες δεκαετίες στα γήπεδα, τι έφτεξε, λες, ποιος ήταν ο λόγος?
1: Είναι ξεκάθαρο, δεν είχε το βάθος που έπρεπε.
0: Ναι.
1: Όταν σου έρχονται 9 τραυματισμοί βασικών παιχτών, 9 παίχτες πρωτοκλασάτια απ' έξω. Πολλά παιχνίδια την περίοδο εκείνη Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, με μια ομάδα η οποία έβγαζε και προβλήματα τραυματισμών. Εντάξει, τώρα γίνανε πράγματα τα οποία και αναποδιές πολλές και θα πέρασε δύσκολη χρονιά γενικά στα πάντα. Πολλές φορές η κατάθλιψη, το είχα πει και παλαιότερα, μπήκε στην ομάδα μας.
0: Ποια?
1: Τραυματισμοί. Η κατάθλιψη μπήκε μέσα στην ομάδα. Τραυματισμοί, φανατικά. Περάσανε πράγματα, διάφορα, διάφορα. Ήταν η χρονιά πολύ παράξενη τότες.
0: Για το πάω.
1: Εκείνο το τρομερό, το απίστευτο τροχείο, το οποίο επηρέασε πράγματα και καταστάσεις. Στον Άνε δεν μπορεί η ομάδα να μείνει ανεπηρέαση όταν έρχονται τέτοια πράγματα. Ακόμη και είδαμε και τον ίδιο τον προπονητή να έχει πρόβλημα με τον πατέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλα αυτά περνάνε μες στην ομάδα. Είναι καθρέφτης ο προπονητής, τα γύρω που συμβαίνουν μες στην ομάδα. Όλα αυτά περνάνε και επηρεάζουν. Και βρήκε έναν ΠΑΟΚ στην περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου καταπονημένο και από εκεί και μετά με πολλούς τραυματισμούς που δεν μπορούσε να σηκώσει και θέλει. Καθήκαν πρωτοκλασάτι παίχτες που θα δίνανε, που αν υπήρχαν πιστεύω ότι έναν τίτλο θα έπαιρνε. Αλλά εντάξει, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο όλα αυτά και τραυματισμοί και ατυχίες και μέσα είναι όλα.
0: Δύο λόγους είπες, coach, πολύ βασικούς. Ότι δεν είχε το βάθος που θα έπρεπε και τα θλιβερά γεγονότα των πολλών θανάτων, τα οποία αναγκαστικά όλη αυτή η ατμόσφαιρα πέρασε και στην ομάδα και είναι αναπόφευκτο. Μετά από τόσες πολλές τραγωδίες μαζεμένες.
1: Ακριβώς. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, η οποία είχε και την ατυχία, να πω, με τους πολλούς τραυματισμούς, όταν δεν υπάρχει και το τεράστιο βάθος. Αναγκαστικά εκεί χτυπάει απευθείας την ομάδα.
0: Και
1: εντάξει, είναι μια χρονιά δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω η κάθε χρονιά είναι το τι σου έρχεται για τις επόμενες. Η ευκαιρία είναι να μετρήσουν πράγματα και από εκεί να κάνουν το καλύτερο δυνατό.
0: Ναι, να παραδειγματιστούν από όσα έγιναν λάθος φέτος, λες coach, και να τα διορθώσουν.
1: Ό,τι έγινε λάθος, να διορθώσουν, και ότι καλό υπήρχε να το κρατήσουμε και να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν μια χρονιά που όλοι την είχαν ονειρευτεί διαφορετικά, μέχρι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σε μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος, έδειχνε ότι είναι μια χρονιά που πάει στην ΠΑΟΚ Γάντι, και μετά στραβώσαν τα πάντα. Εντάξει, αυτές οι ομάδες και μέσα από τα προβλήματά τους κάποια στιγμή βρίσκουν τον τρόπο και επανέρχονται. Είδαμε την περσινή ΑΕΚ που ήταν μια ομάδα που δεν μπορούσε να κερδίσει κανένα παιχνίδι. Τεράστια προβλήματα. Νομίζω ότι το ντέρμπι πέρσι δεν θυμάμαι να έχει πάρει.
0: Ναι, τα χάσε όλα.
1: Και φέτος ήταν μια ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα και δίκαια το πήρε. Όπως εξελίχθηκε στο τέλος, το πήρε και δίκαια.
0: Και ο Ολυμπιακός coach.
1: Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι μια ομάδα και γίνονται πολλά προβλήματα. Παρόλο που είχε τον ίδιο προπονητή, ξέρετε, πολλές φορές είναι να ταιριάξουν πράγματα. Το υλικό, το υπέστη. Και μία. Ερχόντουσαν στιγμές που έβλεπε στον Ολυμπιακό να είναι μια πολύ καλή ομάδα, να έχει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού του με τη Λίβαρ να πρεσάρει πολύ μπροστά με το άμεσο παιχνίδι του να κάνει πράγματα. Κάποια στιγμή, μέσα στη χρονιά, άρχισε να χάνει συγκεκριμένα στοιχεία του. Δηλαδή ήταν μια ομάδα των εντάσεων, ξαφνικά άρχισε να το μαζεύει. Στην Ευρώπη το παρουσίαζε, στο πρωτάθλημα ήταν διαφορετικά. Από εκεί και μετά έγινε και λίγο με τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός προβλέψιμος. Άρχισε να το διαβάζει μια αντίπαλη, δεν ήταν αυτό το περσινό που σκότωνε τις ομάδες. Να πιέσω πολύ, να κλέψω μπάλες, να σκοτώσω άμεσα τον αντίπαλο. Είναι χρονιές. Φαντάζομαι ότι και ο Ολυμπιακός θα βρει τον δρόμο του. Είναι μια ομάδα που έχει πετύχει τόσα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έπαιξε ρόλο το Champions League.
1: Το χρόνο και με τα πάνω τους και τα κάτω τους δημιουργούν καταστάσεις.
0: Έπαιξε ρόλο το Champions League σε αυτή τα σκαμπανεβάσματα του Ολυμπιακού, coach.
1: Εννοείται ότι έπαιξε. Υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες είναι καταπονημένες, υπάρχουν οι ομάδες που είναι πιο ξεκούρασες. Είναι άλλο το Champions League, άλλο το Europa, άλλο το Conference. Υπάρχουν διαφορές σε όλα αυτά.
0: Τώρα έχουμε μία τελευταία αγωνιστική και θέλω την άποψή σου για τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα πλέον. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 2 βαθμούς, τον έχει στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ. Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θέλει ξεκάθαρα μόνο νίκη.
1: Αλλά τώρα ο ΠΑΟΚ το έφυγε από τα χέρια, παιδιά, από τα χέρια. Το έφυγε η κατάσταση από τα χέρια. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε τώρα 2 βαθμούς πίσω, το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός. Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και να στραβώσει σε κάτι ο Δήμος. Στην ισοβαθμία νομίζω είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, στην ισοβαθμία με ισοπαλία είναι ο ΠΑΟΚ πάνω.
1: Ναι. Εντάξει, πρέπει να παλέψει να κερδίσει πρώτα αυτό το αποτέλεσμα και από εκεί και μετά, αν θέλει να έχει ελπίδες, να δει το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Σκεφτεί το αποτέλεσμα αυτό στο δικό του και από εκεί και μετά δεν ξέρουμε τι μπορεί να έρθει η Φιλαδέλφεια.
0: Ναι. Coach, πριν φύγουμε από τα play-off για να πάμε και λίγο στα play-out και να σε απεγκλωβίσουμε. Καθαρά έτσι απ' έξω, ως προπονητής βλέποντας την κατάσταση, ο ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά, τι χρειάζεται?
1: Εντάξει, χρειάζεται αρχικά συνεννόηση, αποφάσεις. Κάποια στιγμή κλείνουν οι κύκλοι των ομάδων. Ένας κύκλος μπορεί για κάποιους παίχτες να κλείνει. Να παρθούν αποφάσεις σωστές, να στηριχτεί το πλάνο του προπονητή, να ξεκαθαρίσει πώς θα τρέξει η ομάδα την επόμενη χρονιά. Έζησε τα πάντα φέτος και νομίζω ότι θα γίνουν πιο έμπεροι στο να φτιάξουν πράγματα και για την επόμενη χρονιά.
0: Mm-hmm. Πού τον
1: είδε? Κοιτάξτε, αυτές οι ομάδες, σαν τον ΠΑΟΚ, σαν τον Ολυμπιακό, σαν την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, αυτές οι ομάδες βρίσκουν τον τρόπο να ξαναεπιστρέψουν.
0: Θέλω να πω,
1: υπάρχει ένας οργανισμός από πίσω που μπορεί να στηρίξει πράγματα, να πάρει σωστές αποφάσεις και να τρέξει.
0: Ναι, εντάξει, είναι το μέγεθος πολύ μεγάλο που αυτή είναι η μοίρα τους, να πρωταγωνιστούν. Σε κάθε περίπτωση, πού είδες τον ΠΑΟΚ πιο ευάλωτο, σε ποιο τομέα, που ενδεχομένως χρήζει βελτίωση?
1: Υπήρχαν θέσεις που έδειχναν ότι θέλανε. Εγώ δεν μιλάω για την πρώτη γραμμή, μιλάω και για τους παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να έρθουν από πίσω και να. Δηλαδή είδαμε τον αριστερό μπακ, ας πούμε, να μην έχει από πίσω του παίχτη.
0: Ναι.
1: να μην έχει παίχτη ο οποίος θα τον ξεκουράσει, γιατί κάποια στιγμή είναι και η ηλικία θα σκάσει.
0: Ναι, έσκασε.
1: Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, ήταν πολύ άτυχος με τον Γιακουμάκη ο Πάκου. Τραυματίστηκε. Είναι άλλος Πάκου με τον Γιακουμάκη, άλλος με τον Γιρεμέγε. Mm-hmm. Είναι κάποιες θέσεις που θέλανε, γι' αυτό λέμε κυρίως για το βάθος.
0: Ναι.
1: Για κάποιες θέσεις που θέλανε να υπάρχουν και οι από πίσω παίχτες.
0: Μάλιστα. Άρα
1: αλλά
0: και...
1: κοιτάξτε, αυτά τα έχουν αντιληφθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει την επόμενη χρονιά και να σχεδιάσει την επόμενη χρονιά και όλα αυτά να μην τα έχει στο μυαλό σου.
0: Ναι, προφανώς.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς θέλουν, που θέλουν την ενίσχυση. Αλλά νομίζω ότι ίσως είναι και η χρονιά που η επόμενη που θα δούμε και λίγο κάποιο lifting στον πάγο, κάτι να αλλάξει σε πρόσωπα, να φρεσκαριστεί λίγο. Πιστεύω ότι κάπως έτσι θα πάει η επόμενη χρονιά.
0: Είναι και υποχρεωτικό το ηλικιακό lifting, γιατί μεγαλώνουν. Είναι ο βιολογικός κύκλος είναι αδυσόπιτος για όλους τους coach. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στον χρόνο. Άρα τώρα, επειδή οι περισσότεροι βασικοί είναι 33, 34, ξέρω εγώ κτλ., κάπου εκεί είναι δεδομένο ότι θα πάμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει.
1: Μα καιρός του είναι. Καιρός του είναι και δεν έχουν να φοβηθούν και κάτι. Πρέπει να καταλάβουμε πότε ανοίγει, πότε κλείνει ένας κύκλος μιας ομάδας.
0: Ναι. Είναι πολύ...
1: Σιγά σιγά για κάποιους παίχτες έρχεται και ο χρόνος. Είναι... Προσφέρανε, κάνανε, αλλά κάποια στιγμή το φροσφιάρισμα χρειάζεται πάντα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεσαι πότε είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή και να συνειδητοποιείς το πλήρωμα του χρόνου πότε έρχεται.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτοί οι οργανισμοί αυτών των ομάδων, οι μεγάλες ομάδες, έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν πράγματα. Έχουν πότε να κάνουν σωστές κινήσεις. Κάποιες φορές βγαίνουν, κάποιες δεν βγαίνουν.
0: Είναι και το παράδειγμα της ΑΕΚ.
1: Ήταν μάθημα η φετινή χρονιά της του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι ήταν ένα μάθημα.
0: Ήταν και το παράδειγμα της ΑΕΚ που έθεσε. Πέρυσι μια παταγώδη αποτυχία. Φέτος με ένα τρίαμβος, με πρωτάθλημα.
1: Αλλά αυτό δεν γίνεται πολλές φορές, τα ξέρετε. Δεν γίνεται πολλές φορές. Δηλαδή σε μια χρονιά να αλλάξεις όλη την κατάσταση. Και την πρώτη σου χρονιά να σου έρθει τέτοιο αποτέλεσμα, ήταν μια έκπληξη, αλλά αξίζει συγχαρητήρια σε αυτούς που την πετύχαν, έτσι.
0: Ναι. Και πάμε τώρα στα play out για να σε απεγκλωβίσουμε, coach. Εδώ είχαμε τη νίκη του Αστέρα επί του Πανσεραϊκού. Νομίζω ήταν πολύ καθοριστικό το αποτέλεσμα αυτό.
1: Ναι. Ήταν το πρόβλημα. Έτσι ακριβώς ήταν. Νομίζω αυτό το αποτέλεσμα ξεκαθαρίζει μια κατάσταση. Πολύ δύσκολο πιστεύω ότι ο Αστέρας θα χάσει την κατηγορία. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι χάνουμε δύο ομάδες από τον Βορρά. Τον Πανσεραϊκό και την Λάρισα, την περσινή μου ομάδα. Μας στεναχωρεί αυτό, αλλά...
0: Κοίταξε.
1: Είπαμε, το ποδόσφαιρο πρέπει να το σεβαστείς. Να κάνεις πράγματα τα οποία μέσα στη χρονιά θα σου λύσουν τα όποια προβλήματα μπορεί να έχεις. Νομίζω κάπου εκεί αυτές οι ομάδες χαθήκανε και ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ δεν ήταν απόλυτα έτοιμες για να αντέξουν τη χρονιά και να σώσουν την κατηγορία.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι ο Παναθηναϊκός με κορυφαίους τους Λεσόρ, Μίτογλου, Ρογκαβόπουλο και Σόρτς πέρασε εύκολα από τη Μύκονο, κέρδισε με 90-76 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά με 2-0 νίκες. Αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά με φόντο την είσοδο στους τελικούς είναι ο ΠΑΟΚ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
1: Αναλύει.
2: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
1: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

στα μάτς για τις θέσεις 5-8, τελευταία αγωνιστική, Όφι Βόλος 2-1. Ο Όφι προηγείται με 2-1 με γκολ του Φούντα στο πρώτο λεπτό και του Νέιρα στο 34ο. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Βόλος με τον Ουρτάδο.

0: για Eurovision.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Τι να πούμε, καλησπέρα.
1: Για Eurovision θα πούμε.
2: Πάντως, αυτό που είπες για τον Άρη, νομίζω ότι βέβαια το έχω πει και στην εκπομπή και σε σένα και το πρωί στο Βασίλη Κουντογουλίδη και μόνος μου το έχω πει. Πρέπει να αλλάξει η δομή του πρωταθλήματος και στο μπάσκετ και στην μπάλα. Το 5-8, δηλαδή ο τελικός κυπέλου, πρέπει να γίνεται μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Δηλαδή το 5-8 δεν έχει καμία σημασία. Παίζουν για να παίζουν.
1: Ναι,
2: θα
1: ακριβώς.
2: Γράψει ότι είναι πέμπτος ο ένας και έκτος ο άλλος.
1: Και?
2: Okay. Ναι, και στο μπάσκετ τώρα, αύριο έχουμε το δεύτερο. Κυριακή δεν είναι σήμερα, Κυριακή. Σήμερα 5.30 ώρα στο Αλεξάνδριο παίζει το δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Αλλά και ΑΕΚ Άρης, Άρης ΑΕΚ. Ο Άρης θέλει το 1-1 για να στείλει τη σειρά Δευτέρα 25 Μαΐου σε τρίτο παιχνίδι. Αλλά και εκεί, ό,τι και να γίνει, ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Παναθηναϊκό Μύκονο. Θα είναι Παναθηναϊκό. Λογικά, με τη δεδομένη ομάδα που έχει, γιατί κάνει μεταγραφάρες, με αυτή την ομάδα θα χάσει τον Παναθηναϊκό. Θα είναι τρίτος. Δεν θα παίξουν μετά μικρούς τελικούς.
0: Ναι, σωστό. Γιάννη, στο μπάσκετ έχει ένα νόημα, θα έλεγε κάποιος, προημιτελικά μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη, ξέρω εγώ, ειδικά το Άρη ΣΑΕΚ είναι ένα ζευγάρι λίγο αμφίροπο. Στο ποδόσφαιρο
2: ναι,
0: όμως, στο ποδόσφαιρο, καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά και ο νικητής του νίκησε στη Μύκονο σβηστά, 90-76.
2: Ναι.
0: Έκανε το 2-0, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά και ο νικητής του ζευγαριού, όποιος φτάσει πρώτος δύο νίκες ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά στον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο όμως αυτό που έθιξες και είναι πάρα πολύ σωστό και το έχουμε ξαναπεί, δίνει η φετινή σεζόν το δικαίωμα να καταλάβουν όλοι ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Από τη στιγμή που προηγείται η διεξαγωγή του τελικού της λήξης των play-off, εάν το πάρει το κύπελλο κάποιος από τους τέσσερις του πρώτου γκρουπ, δεν έχει κανένα νόημα η διεξαγωγή του δεύτερου γκρουπ. Άρα είμαι βέβαιος, Γιάννη, ότι αυτό που λες θα συμβεί, δηλαδή θα αλλάξει.
2: Ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να αλλάξει για να έχει ενδιαφέρον. Γιατί από την ώρα που ο Όφη νίκησε τον ΠΑΟΚ και πήρε το κύπελλο, έπαψε να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Ξέρουμε τώρα, ναι.
0: Σαν να παίζουν για να παίζουν. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα.
2: Βέβαια, οι παίκτες έχουν, οι ποδοσφαιριστές έχουν συμβόλαια, θέλουν να δείξουν. Διάβαζα χθες παράδειγμα ότι ο μάνατζερ του Ράκιτς, πώς λέγεται ο Σέρβος που έχει ο. Ναι, μου αρέσει αυτός ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, είναι ωραίος.
2: Μιλάει με τον κύριο Μπενίτε. Και οι ποδοσφαιριστές, το φέρνω αυτό ως παράδειγμα, ότι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να κάνουν ένα καλύτερο συμβόλαιο, να ζητήσουν από την ομάδα τους καλύτερο συμβόλαιο και όλα αυτά.
0: Εντάξει, αλλά εκεί περιορίζεται το ενδιαφέρον, Γιάννη, όπως είπες. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά, με βάση τη λογική πάντα, θα είναι και τελευταία για αυτό το σύστημα των play-off 5-8. Κάτι άλλο θα γίνει, θα επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση, δηλαδή να παίζουν play-off 1-6 η πρώτη εξάδα, θα γίνει
2: ξέρω.
0: Κάτι άλλο, δεν ξέρω, θα δούμε.
2: Νομίζω ότι το πρωτάθλημα πρέπει να πάει όπως γίνεται στις σοβαρές χώρες, μία και έξω. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Μία και έξω λες.
2: Έτσι πιστεύω εγώ, δεν είναι διεκδικό το αλάθητο. Έτσι, αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Ότι αυτό θα έπρεπε, δεν έχει σημασία, δεν ξέρω. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Είναι 6 παιχνίδια. Πολλές φορές μια ομάδα που όλη τη χρονιά τρέχει και κάνει τα καλύτερα μάτς μπορεί να χάσει ένα πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό βέβαια την ομάδα που υποστηρίζω εγώ, που είμαι φίλος της, τον ΠΑΟΚ, τον βόλεψε πρόπερση και πήρε το πρωτάθλημα στα play-off. Okay, είναι πώς το βλέπει κανείς. Αλλά όλες οι χώρες έχουν μία και έξω. Θα μου πεις είναι μεγάλες οι χώρες, μεγάλες ποδοσφαιρικές οικονομίες. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε ένα στρογγυλό τραπέζι για να κάνουμε αναλύσεις για την οικονομία. Γιατί οι ομάδες είναι λίγες, γιατί βασικά. Τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ θέλουν όλο και περισσότερα. Το είχε πει αυτό ο Ρουμενίγκε όταν διαμαρτυρήθηκαν οι ομάδες για τις πολλές διοργανώσεις. Και είχε πει, έχετε καθίσει ποτέ με μάνατζερ ποδοσφαιριστή? Ζητάνε κάθε χρόνο περισσότερα. Έτσι γίνεται και εδώ. Οι μεγάλες ομάδες λέει δεν με ενδιαφέρει. Εμένα εγώ θέλω το συμβόλαιο. Είμαι ο Ολυμπιακός. Είμαι ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλω. Είμαι η Ρεάλ Μαδρίτης. Τι με νοιάζει εμένα η Λεβάντε? Οπότε μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση. Νομίζω οι ειδικοί αυτοί που πληρώνονται, που σπούδασαν. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει οικονομικό μάνατζερ ξέρουν καλύτερα σίγουρα από μένα. Εσύ έχεις κάνει και πανεπιστήμιο, είσαι πιο μορφωμένος από μένα.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, Γιάννη, κοίταξε τώρα. Αυτό που λες επίσης είναι μια σοβαρή και μεγάλη συζήτηση.
2: Θέλει μεγάλη συζήτηση.
0: Βέβαια,
2: μεγάλη συζήτηση.
0: Τι γίνεται, Γιάννη. Αυτές όλες οι χώρες που λες, και πράγματι έτσι είναι, είναι και μεγάλες πληθυσμιακά. Δηλαδή.
2: Αυτό είπα.
0: Δεν ξέρουμε αν μπορεί η Ελλάδα. Βέβαια, στο παρελθόν, όταν άκμαζε η επαρχία ποδοσφαιρική.

0: Αττικά και τα γεμάτα τα γήπεδα της Δράμας, των Σερών, της Ρόδου, της Καστοριάς και τα λοιπά, μπορούσε να σηκώσει το πρωτάθλημα 18 ομάδες στην πρώην Α Εθνική.
1: Ήταν και άλλες εποχές βέβαια τότε, αλλά εντάξει.
0: Ναι, και οικονομικά.
1: Μετά έγινε
0: και...
1: πιο επαγγελματικό, άρχισαν οι ομάδες να ζητάνε όλο και περισσότερα, μπήκε η τηλεόραση. Τώρα σε λίγο θα πάμε, θα πρέπει να ξεχάσουμε την τηλεόραση όπως την ξέραμε. Πάμε στις πλατφόρμες, όλα μέσα από τις πλατφόρμες παίζονται. Οπότε αλλάζει άρδιν όλα. Μπαίνουν
0: ναι.
1: οι αμερικανικές πλατφόρμες. Οπότε τα μεγάλα κλαμπ θέλουν όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο.
0: Παιχνίδια. Ήθελα να πω, Γιάννη, ότι αν επιστρέφαμε στο παρελθόν με 18 ομάδες, μπορεί να γίνει ένα πρωτάθλημα μπαμ και κάτω. Με 14. Είναι λίγες, ας πούμε, είναι λίγα τα μάτς, κάπως
1: στις 18
0: έτσι.
1: Ομάδες ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Αβίδης και ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Ηλιόπουλος θα σου πούν ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά που θέλουμε από την τηλεόραση. Η τηλεόραση μπορεί να δώσει 10 ευρώ παράδειγμα, για να μην λέω πάω στον Ολυμπιακό. Αν γίνουν 18 ομάδες θα πρέπει να του δώσει 8. Γιατί τα δύο θα πρέπει να μοιραστούν στις άλλες 4 ομάδες. Οπότε είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο.
0: Ναι, όντως. Πάμε στο διατάφτα, Γιάννη, σήμερα. Ναι. Τι βλέπεις τώρα στην Λεωφόρο, Παναθηναϊκός? Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη και μη νίκη του Ολυμπιακού. Δηλαδή ή τα ισοπαλία
1: του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι καλό που δεν παίζει ο Τετέι, ο οποίος το έχουμε πει και το έχουμε συζητήσει και μαζί και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Γιατί το λέω συνεχώς, κουράζουν τους ακροατές, αλλά η ΔΕΠΘΕ διακατέχεται και διέπεται από μια σοβαρότητα στην κρίση της και στην άποψή της. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Τετέι. Κατ' εμέ έχει αδικήσει κατάφορα τον εαυτό του. Μπορεί να είναι το νεαρό της ηλικίας του και να γίνεται αυτό. Συμφωνώ. Δεν παίζει, είναι εκτός αποστολής και κλεισμένο το παιχνίδι. Δεν έγινε δεκτή η έφηση, απορρίφθηκε η έφηση του Παναθηναϊκού. ΠΑΟΚ δεν έχει απουσίες. Είναι και ο Λόβρεν στην αποστολή. Ο Γιακουμάκης έπαιξε προχθές. Το ερώτημα είναι ότι δεν εξαρτάται από αυτόν. Το εφιαλτικότερο σενάριο θα είναι να μην κερδίσει αυτός και να χάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί έτσι θα είναι δεύτερος ο Ολυμπιακός και θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο.
0: Ναι, σωστό.
1: Από την άλλη πλευρά, αν βγει δεύτερος, με την εικόνα, δεν θέλω να αδικώ κανέναν, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και με την περιραίουσα ατμόσφαιρα που λέγονται και ακούγονται, δεν είμαστε βέβαιοι ότι ο ΠΑΟΚ θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το Champions League είναι δύσκολο. Μπορεί τον πρώτο γύρο να τον περάσει. Μετά θα πέσει σε κάποιο θηρίο στο τέλος. Θα λέω θηρίο από μια άλλη χώρα. Οπότε πάλι θα αποκλειστεί. Δεν προδικάζουμε τίποτα. Γιατί
0: ναι.
1: Το ίδιο
0: λες ότι από τη στιγμή που για 20 χρόνια δεν βγήκε, εξ ορισμού φαίνεται ότι είναι αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολο να περάσει. Σε κάθε περίπτωση όμως.
1: Πιστεύω και η ΑΕΚ δεν θα τα καταφέρει, να ξέρεις. Ναι.
0: Είναι φαίνεται αυτό, Γιάννη. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μια ελπίδα. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Ναι, εντάξει, σωστό. Ναι. Σωστό. Έχεις δίκιο αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο στον κόσμο από την έλλειψη ελπίδας, από το να μην ελπίσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά ρεαλιστικά, ορθολογιστικά, δεν ξέρω. Μακάρι να βγει δεύτερος. Θα σώσει τη χρονιά? Όχι.
0: Όχι, δεν τη σώνει. Απλά κρατάει λίγο τα προσχήματα τώρα στο τέλος. Τίποτα περισσότερο.
1: Ναι, γιατί πρέπει να δει και η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία, όλος ο κόσμος, όλο το κλαμπ, ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή βλέπω στα social media που πλέον καθορίζουν τη ζωή μας. Εδώ χθες, ας πούμε, εγώ δεν παρακολουθώ Eurovision, ούτε την παρακολούθησα.
0: Ναι, γι' αυτό ξεκίνησα, ήθελα να συζητήσω μαζί σου τι έκανε ο Ακύλας εκεί, αλλά δεν ήσουν ο καταλληλότερος άνθρωπος.
1: Όχι, δεν το είδα. Απλά
0: ούτε εγώ.
1: Τέλος με ενημέρωσε η σύζυγος ότι βγήκε δέκατος κλπ.
0: Εγώ ενημερώθηκα τώρα ότι είναι δέκατος. Δηλαδή ήθελα να κάνω έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο με χιούμορ και κατέξε τη δέκατη θέση. Εντάξει.
1: Το είδα πέρσι επειδή ήταν πόντια η Κλαβδία, όπως λεγόταν η κοπέλα, για αυτόν τον λόγο. Εκεί μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος.
0: Εγώ τελευταία φορά που είδα Eurovision ήταν με το Ρουβά το 2004.
1: Δεν το είδα. Απλά θέλω να πω και τα social media. Διάβαζα μετά και σήμερα το πρωί, τα οποία όλα βγάζουν χολή κατά της εκπροσώπησης της χώρας. Είδα για λίγο το βίντεο, άντεξα μάλλον ο Θεός σου μιλάω, και επειδή έχω θρησκευτική συνείδηση, όταν το λέω το εννοώ. Δηλαδή ντράπηκα. Η χώρα που έβγαλε Μίκη Θεοδωράκη, Ελίτη, Σεφέρη, Βαγγέλη Παπαθανασίου, Ειρήνη Παπά, Καζατζίδη, δηλαδή στείλαμε αυτό. Το είδα 10 δευτερόλεπτα και το κλείσα στο λάπτοπ.
0: Λοιπόν, να επανέλθουμε, γιατί σε πήγα σε εκτός αντικειμένου συζήτηση.
1: Όχι.
0: Να επανέλθουμε στο αθλητικό πλαίσιο, αυτό που μας αφορά.
1: Ναι, σήμερα δεν ξέρω τώρα, ο Ολυμπιακός πιστεύω δεν θα χάσει.
0: Δεν θα χάσει, λες. Άρα
1: γιατί όταν έχουμε φιέστες, αυτός που κάνει τη φιέστα ο νικητής δηλαδή, στην δεδομένη στιγμή είναι ο νικητής η ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν την ενδιαφέρει.
1: Ναι, δεν την ενδιαφέρει. Τώρα τελειώσει το μάτς 1-1 και τι έγινε. Ποιος θα τον πει τον Νίκολιτς κάτι.
0: Την ενδιαφέρει όμως να το πάρει αίτητη.
1: 1-1.
0: Ναι, 1-1. Γι' αυτό λες δεν θα χάσει. Την ενδιαφέρει να μην χάσει όμως. Γιατί να το πάρει αίτητη. Γιατί ένα αίτητο πρωτάθλημα όπως πήρε και ο ΠΑΟΚ το 19 είναι πολύ σημαντικό.
1: Σωστά. Ναι, 1-1. Ο ΠΑΟΚ
0: πρέπει να κερδίσει.
1: Μπορεί να κάνει 0-3. Μπορεί, όπως με είπε κάποιος στον δρόμο, ότι θα χάσουμε σε κλειστό γήπεδο. Ένα φίλαθλος. Εντάξει, υπάρχει μια έτσι,
0: ναι, απογοήτευση έτσι. Βέβαια. Εντάξει, είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό. Είναι λογικό από τη στιγμή που χάθηκαν και οι δύο στόχοι της χρονιάς, και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Υπήρχε η προσδοκία του double, διότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι το Φεβρουάριο.
1: Μέχρι το Φεβρουάριο.
0: Ήταν και πρώτος και ξαφνικά όλα κατέρευσαν, και επίσης ακολούθησε και μια σειρά δραματικών γεγονότων και εξωαγωνιστικών με τους πολλούς θανάτους κτλ.
1: Γι' αυτό είπα ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει δύσκολο καλοκαίρι από την άποψη ότι δεν θα ξέρει τι να κάνει. Θα κρατήσει τον προπονητή, θα αλλάξει τον κορμό της ομάδος. Αν ρωτάς εμένα, ο μισός κορμός της ομάδας πρέπει να αλλάξει.
0: Κοίταξε να δεις. Τον προπονητή λέει ότι θα τον κρατήσει.
1: Ο
0: κορμός της ομάδας δεν μπορεί να μείνει ο ίδιος, γιατί έχει μέσο όρο ηλικίας 31 φεύγα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, και πάλι του χρόνου βασικό τον Μπάμπα που είναι 33 στα 34 χωρίς backup. Δεν μπορεί να έχεις και πάλι βασικό τον Οσδόεφ που είναι 33 πόσο είναι, ο Μεϊτέ είναι 33. Δηλαδή υπάρχει αντικειμενικά εξορισμού, χρειάζεται μία ανανέωση. Ο βιολογικός κύκλος της ομάδας, όπως είπε και ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, κάποια στιγμή για όλες τις ομάδες και για όλους τους παίκτες μάλλον.
1: Για όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι, μπράβο, και για μας.
1: Αυτό το είπε ο Νουρέγεφ.
0: Ναι, τι είπε.
1: Ο Νουρέγεφ είχε πει ότι ένας έμπειρος άντρας πρέπει να ξέρει πότε θα φύγει.
0: Βέβαια. Και πρέπει να ξέρει και ένας έμπειρος παράγοντας, διοικητικός ή τεχνικός σύμβουλος ή οτιδήποτε, πότε ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να είναι πλέον βασικός ή δεν μπορεί να παίζει, ας πούμε, 60 μάτς χρονιά. Όταν ξεπερνάει τα 30, σίγουρα δεν μπορεί να παίζει 60 μάτς χρονιά. Ή διαφορετικά, ή πέφτει η απόδοσή του και βυθίζεται ή τραυματίζεται. Όπως συνέβη με πολλούς βασικούς παίκτες του ΠΑΟΚ από τον Μάρτιο και μετά.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, για να μην είμαστε άδικοι. Και βασικά εγώ να μην είμαι άδικος. Τον Οσδόεφ τον ανανεώνει. Αν είναι να τον χρησιμοποιήσει το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Ατρόμητος ΠΑΟΚ, καλά θα κάνει να τον ανανεώσει. Αν είναι όμως να τον χρησιμοποιήσει την πορεία του στην Ευρώπη και στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δεν μπορεί.
0: Όχι, ναι, ρε,
1: το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές και καταντάω κουραστικός. Το αρκετά καλός δεν φτάνει όταν πρέπει να αντιμετωπίσει το εξαιρετικό.
0: Και κυρίως υπάρχει και ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Δεν μπορεί να τον νικήσει κανείς, Γιάννη. Δεν μπορείς να έχεις δύο αμυντικά χαβνά, είναι ο ένας 32 και ο άλλος 34. Είναι αδύνατον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει...
1: Από την άλλη πλευρά, τα λεφτά.
0: Επίσης, δεν μπορεί να υπάρχει ένας αριστερό μπακ όπως ο Μπάμπα που είναι 32-33 και ο άνθρωπος να έχει σκάσει γιατί δεν υπάρχει backup. Επίσης, δεν μπορεί το αριστερό σου εξτρέμ που είναι 39 να μην έχει ουσιαστικά backup, γιατί ο Ντεσπότοφ μία ήταν τραυματίας, μία ντεφορμή, μία έπαιζε, μία δεν έπαιζε.
1: Βλέπεις.
0: Επίσης, ο δεξί σου εξτρέμος Ζίφκοβιτς που είναι 31, θα τραυματιστεί και αυτός, θα τα παίζει συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει και εκεί ένας αντικαταστάτης.
1: Θέλουν χρήματα που λες μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα με αυτά που είπες.
0: Θέλω να πω ότι
1: χρειάζεται 5 εκατομμύρια.
0: Είναι δεδομένο ότι η ομάδα χρειάζεται μία ανανέωση. Αυτό δεν το λέμε εμείς, δηλαδή φαίνεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μία ανανέωση το καλοκαίρι. Και είναι επιβεβλημένο να γίνει αυτή η ανανέωση. Από εκεί πέρα το τι θα συμβεί θα το δούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το πώς θα υλοποιηθεί, ας πούμε, το νέο πλάνο.
1: Αυτό είναι το ερωτηματικό.
0: Για τη νέα σεζόν. Να δούμε καταρχάς σήμερα, Γιάννη, τι θα γίνει. Θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος.
1: Μακάρι να είναι δεύτερος.
0: Βέβαια έχει χάσει το καλό εισιτήριο. Αν είναι τρίτος, γιατί πρέπει να είναι δεύτερος.
1: Το καλύτερο εισιτήριο το έχει όφη.
0: Βέβαια. Ο οποίος έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή του. Ανεξάρτητα από το αν περάσει ή όχι, διότι παίζει τα play-off του Europa League, ακόμα και να αποκλειστεί θα πάει σε όμιλο του
1: Κόφερς.
0: Και
1: να αφήσω κάτι στην κουβέντα.
0: Δηλαδή για τον ΠΑΟΚ υπάρχει η πιθανότητα της ευρωπαϊκής εξόδου από πολύ νωρίς με την απώλεια του κυπέλου. Ήταν και αυτό ένα πολύ ισχυρό πλήγμα, Γιάννη.
1: Ναι, αλλά εντάξει. Μόνο στρέφεται τα μάτια του.
0: Ναι, έγινε.
1: Εγώ θέλω να αφήσω κάτι και στην κουβέντα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που μας ακούν. Προχθές, σήμερα είναι Κυριακή, Παρασκευή, πες εσύ χθες Σάββατο, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε 1.800 στον Καλάθι.
0: Ναι.
1: Κάποιος μου λέει είναι 39 χρονών. Είναι ο Καλάθης που παίζει EuroLeague. Έδωσε 1.800 στον Καλάθι. Λογικά, όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση, επιχειρηματική θα πω εγώ, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ πιέζεται.
0: Ναι.
1: Δεν πιέζεται. 1.800 έδωσε τον Καλάθι.
0: Σαφέστατα.
1: Που δεν θα τα πάρει.
0: Όχι.
1: Δεν
0: τώρα
1: θα τα πάρει πίσω.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμα, αλλά το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι, πήρε αυτό ένα. Μάλιστα είναι έτοιμος, θα πάρει και τον Παπαγιάννη. Εκείνο το ψηλό παιδί, 2.17, πόσο είναι. Πόπι στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Φενέρ, Μπαχτσέ, Μονακό κλπ.
0: Ο συλλογισμός σου, Γιάννη, τον αντιλαμβάνομαι
1: αυτό,
0: και είναι
1: αυτό
0: σωστός.
1: Λέω,
0: όμως πρέπει να σου πω και κάτι. Όπως έχει ο αθλητισμός, τον ξέρεις πολύ καλύτερα, είσαι εμπειρότερος σε μου και επί 4 δεκαετίες έχει ζήσει τον αθλητισμό, το να φτιάξει ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Άρα χρειάζεται πολύ καιρό στο μάχη και το μπάσκετ. Πολύ γερό στο μάχη, δηλαδή το γεγονός.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Θυμάσαι, ας πούμε, ότι ο Ιβάν Σαββίδης πόσα λεφτά έβαζε στο ποδόσφαιρο και πήρε τον πρώτο τίτλο μετά από 5 χρόνια. Μπήκε το 12 και τον πήρε το 17.
1: Αν εγώ κάθομαι στο χωριό μου, κάθομαι στην Παλαικό Μισερών.
0: Ναι.
1: Εργάζομαι εκεί. Μένω εκεί, ρε παιδάκι μου, μόνιμα. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, ωραία. Και διαβάζω Σάββατο πρωί ότι ο Μιστακίδης που πήρε τον μπάσκετ και είμαι ενθουσιασμένος πλήρωσε 1.800 στον Καλάθι. Και αν έχω μια στοιχειώδη αθλητική γνώμη, ξέρω ότι δεν πρόκειται να τα πάρει πίσω τα λεφτά του, γιατί και γυρολίγκα να πάρει θα εισπράξει 1.600. Θα μου πει, θα έχει εισιτήρια, χορηγούς κλπ. Άρα λοιπόν από την ώρα που ο Πακτολός βρίσκεται στο ποδόσφαιρο, γιατί με μια καλή πορεία στην Europa League μαζεύει 15-20 εκατομμύρια, περιμένω κάτι ανάλογο και από τον αντίστοιχο πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, το κατάλαβα. Εγώ επέκτηνα το συλλογισμό σου και λέω ότι ναι, μεν επικοινωνιακά κερδίζει πόντους με αυτές τις μεταγραφές στο μπάσκετ, όμως στην ουσία, γιατί ο κόσμος εκτός από τις μεταγραφές θέλει και αποτέλεσμα. Αν αρχίζει και χάνει το παρκέ, θα είναι σαν να μην έχει πάρει ποτέ τον Καλάθι ή τον οποιοδήποτε άλλο. Θέλω να πω ότι και εκεί χρειάζεται πολύ γερό στομάχι η νέα διοικητική ηγεσία και πολύ σωστές κινήσεις γενικότερα για να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής ομάδας η οποία θα κοντράρει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό γρήγορα. Και αυτό.
1: Ναι, αλλά κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου εγώ, όχι τον υπερασπιστή του κυρίου Μιστακίδη, εγώ είμαι με τον ΠΑΟΚ, δεν είμαι ούτε με τον κύριο Μιστακίδη ούτε με τον κύριο Σαββίδη. Κάνοντας λοιπόν τον δικηγόρο του διαβόλου, θα σου απαντήσω ότι εγώ, μπορεί να σου πει η ΚΑΕ, δημιουργώ τις προϋποθέσεις για να κερδίσω.
0: Ναι.
1: Φέρνω το καλύτερο από αυτή την άποψη. Δηλαδή, θα είναι δύσκολο το ποδοσφαιρικό καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να αποφασίσει ο κύριος Σαββίδης τι θα κάνει και πρέπει να ξέρει ότι από τη Ρωσία δεν διοικούνται ομάδες.
0: Okay. Θα δούμε.
1: Ο κύριος Ηλιόπουλος, τον λέγαμε γραφικό γιατί τραγουδάει. Έχω τραγουδήσει κι εγώ μες στο Ρόδον με Νίκο Πετρουλάκη και το συγχωρεμένο τον Θόδωρο του Παρασίδη. Τον λέγαμε γραφικό γιατί τραγουδάει, γιατί μιλάει, γιατί κάνει, αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν δίπλα στην ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Δεν ήταν.
0: Είναι γεγονός και είναι και.
1: Αυτό.
0: Και είναι επίσης και ένας από τους λόγους που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν ο μοναδικός από τους προέδρους των ομάδων του Big Four, ας πούμε, που ήταν τόσο κοντά, μα τόσο κοντά στην ομάδα, με τον κίνδυνο να υποστεί προσωπική φθορά που την έχει υποστεί και να λιδωρηθεί και για όλα
1: και
0: αυτά που έλεγε. Πολλές φορές έδωσε και ο ίδιος δικαιώματα με όλα όσα έλεγε.
1: Ενθουσιώδης.
0: Ναι, εντάξει, είναι και λίγο.
1: Εντάξει, και εγώ είμαι
0: ξεφεύγει πολλές φορές.
1: Κοίταξε.
0: Αλλά άλλο ενθουσιασμός και άλλο. Ξεφεύγει από τα όρια πάρα πολλές φορές. Σε κάθε περίπτωση όμως το αποτέλεσμα τον δικαίωσε. Γιατί πήρε το πρωτάθλημα. Τι θα κάνουμε τώρα, να κλείνουμε τα μάτια μας και να παριστάνουμε τους στουρθοκάμιλους.
1: Όχι. Επίσης να πω κάτι και για τον κύριο Μαρινάκη. Μπαίνει παντού. Προχθές έγινε μέτοχος, πήρε το 20%. Έχει ανέβει πάρα πολλές θέσεις, τα έσοδα του αυξάνονται. Κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει σε τίποτε, το βλέπω στο βόλεϊ, το είπα και χθες, ότι ο Ολυμπιακός έδωσε συμβόλαιο 300.000 στο βόλεϊ. Ξέρεις, είναι 300.000 στο βόλεϊ. 3 εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο.
0: Μια και το δηλαδή, πήγες εκεί.
1: Μπορεί να πετάξει 40 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, μια και πήγες εκεί την κουβέντα, Γιάννη, στους ιδιοκτήτες.
1: Όχι, δεν πήγα την κουβέντα, πήγα την κουβέντα.
0: Θα σε πω τώρα. Τι θέλω να πω. Ότι ο Μαρινάκης δεν είναι καθόλου κοντά στον Ολυμπιακό τα τελευταία 2 χρόνια και αυτή είναι η επίπτωση, η συνέπεια, η αρνητική, ότι ο Ολυμπιακός φέτος ήταν αγνώριστος. Και επί της ουσίας το πρωτάθλημα είναι κοινώς παραδεκτό αυτό από όλους τους ειδικούς του ποδοσφαίρου, τους προπονητές και όλους τους υπόλοιπους. Το πρωτάθλημα ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με την ανεπάρκειά τους φέτος το δώρισαν στην ΑΕΚ. Πολύ περισσότερο. Ναι, δεν το πήρε η ΑΕΚ. Ήταν μια καινούργια ομάδα με πολλά προβλήματα μέχρι να βρει το βηματισμό της, να βρουν μια χημεία, καινούργιος προπονητής. Πήγε Δεκέμβριος. Και όμως μετά, αξιοποιώντας την ανεπάρκεια του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, κατάφερε να πετύχει αυτό τον θρίαβο. Και μάλιστα είσαι και τώρα, φαντάζομαι και εσύ βλέπεις ότι γίνεται στη Φιέστα εκεί. Έχει όλη η Νέα Φιλαδέλφεια. Ναι, είναι σημείο στολισμένη. Σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ περισσότερο αποτυχία του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού παρά επιτυχία της ΑΕΚ, χωρίς αυτό να μειώνει κατ' ελάχιστον βέβαια την επιτυχία της ΑΕΚ, γιατί αν δεν καταλαβαίνεις την πραγματικότητα και δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις, τότε δεν μπορεί να βελτιωθείς. Άρα πρέπει να δούμε ότι πράγματι η ΑΕΚ με όλα όσα τις καταμαρτυρούν κατά περιόδους και πολλά από αυτά είναι και γεγονότα, όπως για το πρωτάθλημα του 18, κάτι σωστό έκανε δυστυχώς ο ΠΑΟΚ που μας ενδιαφέρει και δευτερευόντως ο Ολυμπιακός που ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, τον Πειραιά και τον κύριο Μαρινάκη και τα λοιπά, που δεν ήταν καθόλου κοντά στον Ολυμπιακό φέτος όσο ήταν ο Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ. Γιάννη, τι άλλο μπορούμε να πούμε τώρα στο κλείσιμο της σεζόν, γιατί μας έμεινε
1: όχι,
0: και
1: εγώ ήθελα, επικαλέστηκα το όνομα του κυρίου Μαρινάκη, ότι δεν έχει σε τίποτε αύριο το πρωί, αν τον πιάσει η τρέλα όπως λέμε, να πετάξει 40 εκατομμύρια για μεταγραφές και 30. Τα οικονομικά του αυξάνονται. Τα δύο τελευταία χρόνια έχει κερδίσει πακτολό εκατομμυρίων. Το λέω αυτό ότι για την πλευρά του ΠΑΟΚ, ότι και ο κύριος Σαββίδης θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να βάλει λεφτά. Με μεταγραφές, δανεικούς από εδώ, δεν γίνεται ομάδα που έχει στόχους. Και με το να μιλάμε μέσω Skype. Μέσω Skype μιλάνε τα παιδιά.
0: Να δούμε τι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι και επίσης να πούμε ότι είναι και το τελευταίο παιχνίδι γιατί μιλάμε την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου πρέπει να τη σεβόμαστε και η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου
1: ναι,
0: είναι και τα γήπεδα στην Αθήνα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι στην Λεωφόρο, ένα γήπεδο ιστορικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι το Κίκνιο Άσμα σήμερα με κλειστές κερκίδες. Αυτό βέβαια συμφέρει τον ΠΑΟΚ, δεν είναι καθόλου καλό για τον Παναθηναϊκό γιατί αποχαιρετά τη Λεωφόρο. Θα παίζει πλέον στο ΆΚΑ μέχρι να ολοκληρωθεί το Βοτανικό. Και εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τις υποδομές των γηπέδων που δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και πρέπει επειγόντως να γίνει νέα Τούμπα και πρέπει επειγόντως να κάνει νέο γήπεδο και ο Άρης και αν μπορεί και ο Ηρακλής, εν πάση περιπτώσει, γιατί οι αθηναϊκές ομάδες ξεφεύγουν. Έχει καινούριο γήπεδο η ΑΕΚ, ετοιμάζει καινούριο γήπεδο υπερσύγχρονο Παναθηναϊκός, ετοιμάζει νέο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός με 50.000 θέσεις. Άρα και εδώ πρέπει να ενεργοποιηθούν οι παράγοντες των ομάδων της Θεσσαλονίκης για να μπορέσουν να αντισταθμίσουν αυτή τη διαφορά σε επίπεδο υποδομών που γίνεται πλέον τεράστια. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει σήμερα στην τελευταία αγωνιστική και το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση που θέλουμε να την ως Θεσσαλονίκη να την πάρει
1: ο ΠΑΟΚ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ Σάκη, καλό απόγευμα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Χατζιωαννίδη για την συζήτηση που είχαμε. Τον αναπληρώνουμε σήμερα εκτάκτως. Θα είναι μαζί σας την ερχόμενη εβδομάδα κανονικά. Εμείς φτάσαμε στο τέλος του αθλητικού διόρου του FM100 για το κυριακάτικο διόρο αθλητικής ενημέρωσης. Να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε αλλαγές στα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8 που είναι σε εξέλιξη. Άρης Λεβαδιακός 0-0, Όφι Βόλος 2-1. Τα δύο σπουδαία παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που θα κρίνουν και το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. θα ξεκινήσουν στις 7.30. Από εμάς καλό σας απόγευμα, μένετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
6: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει αύριο η αυλαία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της Γ Λυκείου μέχρι τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Φάμελος, Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου, και σε αυτό θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Κισαία. Στις 8 αύριο το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με νέο μήνυμα στο Facebook επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση Φάμελου υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα τα περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει πολλά να δώσει, αφού αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από αύριο μέχρι και τις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ισχύ από αύριο προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ με ολική απαγόρευση στο τμήμα μεταξύ των Ανισόπεδο Κόμβων, Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επομένης και στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί ο πλανήτης Εύα με τη Μέρη Λεριά.
5: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
10: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
11: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
10: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
11: Μουσικές και διαδικτυακές.
10: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
11: Πλανήτης Εύα.
10: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
11: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
10: Και πού το συναντάμε?
11: Στον FM 100.
10: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
11: Εδώ είμαστε.
12: είμαστε λοιπόν, Πλανήτης Εύα, και έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο ημίωρο. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συντονισμένοι έως και τις 7 με τη θεματολογία μας να τρέχει. Εσύ μην ξεχνάς ότι πάντα μας ακούς διαδικτυακά. fm100.gr είναι στη διάθεσή σου 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις στα social, Facebook fm100 Θεσσαλονίκη, Instagram fm100skg. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι αυτής της Κυριακής. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένη και συνέχεια σαν της θεματολογίας μας, με μόδα. Με μόδα που αφορά στα της περίοδου αυτής και ένα ρούχο το οποίο νομίζω είναι all time classic, διότι πρόκειται για το jean. Statement jeans λοιπόν, 5 denim παντελόνια, λέει, τα οποία θα κάνουν τη διαφορά στα καθημερινά looks. Βρίσκομαι στο vogue.gr, ένα αγαπημένο site το οποίο ασχολείται ως επιτοπλίστων με την μόδα. Και για να δούμε πώς ξεκινάει το συγκεκριμένο πραγματικά ενδιαφέρον άρθρο. Τα τζιν αποτελούν το αγαπημένο πραγματικά κομμάτι κάθε γκαρδαρόμπας, ανεξαρτήτως εποχής. Συνοδεύουν σταθερά τις τάσεις κάθε σεζόν, παραμένοντας το απόλυτο βασικό κομμάτι που προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες συνδυασμών. Πέρα από τα κλασικά στυλ, τζιν είτε είναι φαρδιά μέχρι τον αστράγαλο, είτε διαφοροποιούνται ως προς το μήκος. Υπάρχουν εξάλλου αμέτρητες εναλλακτικές και εξίσου cool επιλογές. Ειδικά λοιπόν για την άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν το ντύσιμο περιορίζεται στα απαραίτητα, τα τζιν γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών μας εμφανίσεων. Ικανό λοιπόν το τζιν παντελόνι να αναβαθμίσει τα πιο βασικά ντυσίματα, όπως ένα λευκό τισερτ και μπαλαρίνες. Τα statement jean λοιπόν στις επιδείξεις μόδας όσον αφορά την περίοδο για το καλοκαίρι 2026 αλλά και το φθινόπωρο 2026. Από τη μία πλευρά έχουμε καθαρές γραμμές, κλασικά χρώματα, από την άλλη έχουμε έντονα prints. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, τα statement jean μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμα και το πιο βασικό look. Είναι οι πρωταγωνιστές απλών αλλά και συνάμα εντυπωσιακών εμφανίσεων. Η πιο ιδιαίτερη προσέγγιση φέτος, όπως παρουσιάστηκε, ήταν από την Blue Marine, με τζιν διακοσμημένο με μαύρα φτέρα, ενώ είδαμε και τζιν τα οποία ήταν σε maxi διάθεση και floral print. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες προτάσεις, αλλά και πώς ακριβώς έτσι εμείς θα ενημερωθούμε σε σχέση με τα 5 αυτά ξεχωριστά είδη τζιν για αυτή την περίοδο, να ξεκινήσουμε λοιπόν τζιν με animal print. Τα τζιν με animal print, είτε πρόκειται για ζέμπρα ή λεοπάρ, είναι από τα πιο cool στυλ αυτής της περίοδου, μετατρέποντας μια κλασική εμφάνιση τζιν σε ένα πραγματικό statement στυλ. Το βράδυ συνδυάστε με γόβες και ένα top για μια αβίαστη παψή εμφάνιση, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας συνδυάστε με αθλητικά παπούτσια και ένα λευκό top για το τέλειο πραγματικά casual ντύσιμο για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Τζιν με μικρά λουλούδια. Τα τζιν με μικροσκοπικά λουλούδια, μικρά πολύχρωμα και ντυμένα παντού, είναι αναμφίβολα το πιο χαριτωμένο στυλ της άνοιξης. Ιδανικό για όσους θέλουν να δώσουν στο τζιν μια ρομαντική, ντελικάτη αλλά και σύγχρονη γοητεία. Οι τάσεις αυτής της σεζόν επικεντρώνονται σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες και απλικές που μετατρέπουν τα κλασικά ίσως στυλ σε ιδιαίτερες εμφανίσεις, προσθέτοντας μια πινελιά χαρακτήρα αλλά και ίσως μια μπόχο, θα λέγαμε, διάθεση. Τζιν τώρα με all over print. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τα τυπωμένα σχέδια, αλλά έχουμε τζιν τα οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον μας πραγματικά με τις παραστάσεις που παρουσιάζουν. Η πιο ίσως ιδιότροπη εναλλακτική είναι τα τζιν με all over prints, από μάξι λουλούδια μέχρι πουά. Η συμβουλή λοιπόν είναι πάντα από τους σχεδιαστές να ολοκληρώσουμε το ντύσιμο με βασικά απαραίτητα κομμάτια, όπως μονόχρωμα μπλουζάκια, ουδέτερα τόπ αλλά και πουκάμισα με κλασική γραμμή. Τώρα, τζιν με κέντημα. Ήταν στη μόδα τώρα που το καλοσκέφτομαι, κάποτε. Ένα λοιπόν που επανήλθαν. Για όσους αναζητούν ένα στυλ που συνδυάζει την μπόχο ελαφρότητα με την κομψότητα, τα κεντυμένα τζιν είναι η τέλεια επιλογή, είτε στο πλάι είτε μπροστά. Το street style είναι ξεκάθαρο, μια ρομαντική μπλούζα και μυτερά παπούτσια. Η απαραίτητα κομψή εμφάνιση, τέλεια από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Τώρα τζιν με στρας. Τέλος, τα τζιν με στράς είναι ίσως η πιο λαμπερή επιλογή για το 2026, όπως επιβεβαιώνει και η Βικτόρια Μπέκαμ. Από στυλ με γκλίτερ μέχρι αυτά με πιο διακριτικές λαμπερές λεπτομέρειες, αυτά τα παντελόνια κάνουν ακόμη και το πιο βασικό ντύσιμο πραγματικά ξεχωριστό. Οι επιλογές είναι πολλές. Το τι θα αποφασίσει βέβαια κάθε μία να φορέσει είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό. Φροντίζουμε να διατηρούμε τα στοιχεία της μόδας που πραγματικά μας ταιριάζουν και κυρίως να φοράμε τα ρούχα και όχι να μας φοράνε.

Πλανήτη Εύα συνέχεια. Και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμαστε. Και εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής από τις 6 έως και τις 7. Συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά. Και συνέχεια στον πλανήτη Εύα, στα της θεματολογίας μας λοιπόν. Μαζί θα ανακαλύψουμε τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν καταναλώνουμε αμύγδαλα αρκετά τακτικά. Βρισκόμαστε στο onmed.gr, ένα site ιδιαίτερα αγαπητό, το οποίο επισκέπτομαι αρκετά συχνά και ενημερώνω για θέματα που αφορούν στις διατροφές. Κυρίως φιλοξενεί άρθρα που σχετίζονται με ιατρικά θέματα, αρκετά βατά τα θέματα, κατανοητά, ακόμη και για όσους έτσι δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την ιατρική επιστήμη. Τα αμύγδαλα λοιπόν είναι κάτι περισσότερο από ένα τραγανό σνακ. Είναι μικρές θρεπτικές πηγές ενέργειας που μπορούν να επηρεάσουν σχεδόν κάθε σύστημα στο σώμα σας, από την καρδιά και το μεταβολισμό μέχρι το δέρμα και το έντερο. Η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί να αποφέρει μετρήσιμα ωφέλη υγείας υπό την προϋπόθεση ότι τα καταναλώνετε με μέτρο και ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Πώς λοιπόν τα αμύγδαλα επηρεάζουν το σώμα, τι τα κάνει τόσο ευεργετικά και τι μπορεί να έχετε κατά νου πριν τα κάνετε καθημερινή συνήθεια. Πώς τα αμύγδαλα υποστηρίζουν αρχικά την υγεία της καρδιάς και της χοληστερόλης. Η καθημερινή κατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να βελτιώσει την καρδιαγγειακή υγεία, μειώνοντας τα επίπεδα της επιβλαβούς χοληστερόλης, διατηρώντας παράλληλα ή αυξάνοντας ελαφρώς την καλή χοληστερόλη. Αυτό το αποτέλεσμα προέρχεται κυρίως από το μονακόρε στα λιπαρά, τις φυτικές ίνες και τα αντιοξειδωτικά που κάνουν καλό στην καρδιά. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά βοηθούν στη μείωση της συσσόρευσης πλάκας, στις αρτηρίες και βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα αιμοφόρα αγγεία αντιδρούν στο στρες. Τα αμύγδαλα παρέχουν επίσης μαγνήσιο και κάλιο, δύο μέταλλα που βοηθούν στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και υποστηρίζουν τον φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό. Έρευνες δείχνουν σταθερά ότι η αντικατάσταση επεξεργασμένων σνακ ή επεξεργασμένων υδατανθράκων με μία χούφτα αμύγδαλα κάθε μέρα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Και δεν σταματάει εδώ όσον αφορά τα ωφέλη που έχει, τα αμύγδαλα, που έχει κατανάλωση αμυγδάλων για την υγεία μας. Πώς τα αμύγδαλα λοιπόν επηρεάζουν σάχαρο και σωματικό βάρος? Η τακτική κατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να βοηθήσει στη σταθερότητα των επιπέδων σαχάρου στο αίμα και στην προώθηση της πληρότητας μετά τα γεύματα. Το μείγμα λίπους, πρωτεϊνών και φυτικών ινών τους επιβραδύνει την πέψη των υδατανθράκων, οδηγώντας σε μικρότερες αυξήσεις στη γλυκόζη και την ινσουλίνη. Τα άτομα λοιπόν που συμπεριλαμβάνουν αμύγδαλα σε δίαιτες ελεγχόμενων θερμίδων συχνά βρίσκουν πιο εύκολο να διαχειριστούν την πείνα και να μειώσουν την υπερκατανάλωση τροφής αργότερα μέσα στην μέρα. Ωστόσο, τα αμύγδαλα έχουν υψηλή θερμιδική πυκνότητα, 160 περίπου θερμίδες ανά μία μερίδα, δηλαδή 28 γραμμάρια. Επομένως, ο έλεγχος των μερίδων είναι το κλειδί. Τώρα, τα αμύγδαλα επηρεάζουν επίσης το έντερο. Τα αμύγδαλα λειτουργούν ως ένα ήπιο πρεβιωτικό, τροφοδοτώντας ευεργετικά βακτήρια του εντέρου που παράγουν λιπαρά οξέα βραχίας αλυσίδας όπως το βουτυρικό. Αυτές λοιπόν οι ενώσεις βοηθούν στην ενίσχυση του εντερικού βλενογόνου, υποστηρίζουν την ανοσοποιητική ισορροπία και μειώνουν τέλος τη φλεγμονή σε όλο το σώμα. Επίσης, τα αμύγδαλα, λόγω των φυτικών ινών τους, υποστηρίζουν την τακτική κένωση του εντέρου. Τα άτομα που τρώνε αμύγδαλα καθημερινά συχνά αναφέρουν καλύτερα η πέψη και λιγότερα επεισόδια φουσκώματος σε σύγκριση με εκείνα που καταναλώνουν πολύ επεξεργασμένα σνακ. Τα αμύγδαλα έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές επιδράσεις. Ένα από τα πιο ισχυρά ωφέλη υγείας των αμυγδάλων αφορά το αντιοξειδωτικό τους προφίλ. Είναι πλούσια λοιπόν σε βιταμίνη ε και φλαβονοειδή που βοηθούν στην εξουδετερώση των ελεύθερων ριζών, των ασταθών μορίων που συμβάλλουν στη φλεγμονή και την κυταρική βλάβη. Η τακτική κατανάλωση αμυγδάλων έχει συνδεθεί με μέτριες μειώσεις
την σε αντιδρόσα πρωτεΐνη και άλλων φλεγμονωδών δικτών, ειδικά σε άτομα που διατρέχουν καρδιαγιακό κίνδυνο. Επίσης, πρόσθετα ωφέλη για το δέρμα, τα οστά και τον εγκέφαλο. Η βιταμίνη Ε που προστατεύει τα κύτταρά σας εσωτερικά, ωφελεί και το δέρμα εξωτερικά, βοηθώντας τη μείωση της ξηρότητας και στη βελτίωση της ελαστικότητάς του. Τα αμύγδαλα περιέχουν επίσης μαγνήσιο και φόσφορο, δύο μέταλλα απαραίτητα για τη δομή και την αντοχή των οστών. Πρώιμα ερευνητικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα αμύγδαλα μπορεί να ενισχύουν τη γνωστική απόδοση, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και προστατεύοντας τους νευρώνες από το οξυδωτικό στρες. Αν και η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, η συμπερίληψη των αμυγδάλων ως μέρος μιας ισορροπημένης μεσογειακής διατροφής φαίνεται να προσφέρει μακροπρόθεσμη υποστήριξη του εγκεφάλου αλλά και των οστών. Βέβαια, πάντα γίνεται αναφορά και σε κινδύνους που μπορεί να έχει υπερβολική κατανάλωση κάποιας τροφής. Πιθανή κίνδυνη λοιπόν και μέτρα προφύλαξης. Για τους περισσότερους, τα αμύγδαλα είναι ασφαλή και εξαιρετικά θρεπτικά, αλλά είναι εντελώς τελικά άκακα. Αλλεργίες στους ξηρούς καρπούς μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις που κυμαίνονται από ήπιο κνησμό έως αναφυλαξία. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες μπορεί επίσης να προκαλέσει φούσκωμα ή δυσφορία, εάν καταναλωθούν σε υπερβολική ποσότητα και χωρίς αρκετό νερό. Επίσης, τα αμύγδαλα περιέχουν φυσικά άλατα, φυτικά άλατα, τα οποία μπορούν να μειώσουν ελαφρώς την απορρόφηση μετάλλων όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, αν και αυτό σπάνια αποτελεί ανησυχία σε ποικίλες δίαιτες. Επίσης, τα άτομα με χρόνια νεφρική νόσο μπορεί να είναι προσεκτικά, πρέπει να είναι προσεκτικά λόγω της περιεκτικότητας των ξηρών καρπών σε κάλιο και φόσφορο. Τέλος, η κατανάλωση πολλών αμυγδάλων, ειδικά άνω των 45 γραμμαρίων ημερησίως, προσθέτει σημαντικές θερμίδες, κάτι που υπονομεύει τις προσπάθειες διαχείρισης βάρους. Οπότε πάντα πραγματικά προσθέτουμε και όλα με μέτρο.

Είμαστε και πλανήτη Εύα συνέχεια με ένα θέμα το οποίο έτσι πραγματικά έχει ενδιαφέρον, διότι μας αφορά όλους. Αφορά σε συνήθειες οι οποίες είναι τεμπέλικες και μπορούν πραγματικά, λέει, να μας χαρίσουν χρόνια ζωής. Όσο μεγαλώνεις αυτό το εκτιμάς ακόμη περισσότερο. Και νομίζω πως έχει ενδιαφέρον έτσι να το δούμε μαζί, να το δούμε παρεούλα. Λοιπόν, βρίσκομαι στο ladylike.gr. Αυτές είναι λοιπόν οι 6 τεμπέλικες συνήθειες που χαρίζουν έως και 20 χρόνια επιπλέον ζωής. Μακροζωία είναι ο τίτλος από πάνω. Μου αρέσουν ιδιαίτερα αυτά τα θέματα και μου αρέσει να τα μοιράζομαι και μαζί σου. Έχεις λοιπόν την αίσθηση ότι η λέξη ευεξία έχει γίνει τρομερά περίπλοκη? Ανάμεσα στις μπανιέρες με παγάκια και τις σάουνες υπέρυθρης ακτινοβολίας, είναι εύκολο να νιώσεις ότι η μακροζωία είναι ένα σπόρο για λίγους και πολύ υπομονετικούς. Τα καλά νέα, η επιστήμη λέει το αντίθετο. Για να γίνει η μηχανή του οργανισμού σου πιο ανθεκτική στις ασθένειες και γεμάτη ενέργεια, δεν χρειάζεσαι μία περιουσία. Ξεχνάμε τις απλές στρατηγικές και όμως μπορούμε να κερδίσουμε από αυτές πολύ περισσότερα από όσο νομίζουμε. Έτσι εξηγούν οι ειδικοί και συγκεκριμένα μία έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition αναφέρει πως οι σωστές καθημερινές συνήθειες μπορούν να προσθέσουν έως και 20 χρόνια ζωής. 6 επιστημονικά τεκμηριωμένα biohacks που μπορείς να ξεκινήσεις σήμερα κιόλας χωρίς κόπο. Λοιπόν, είμαι περίεργη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιες είναι αυτές οι συνήθειες οι οποίες μπορούν να μας χαρίσουν επιπλέον χρόνια ζωής? Ραντεβού με το φως του ήλιου. Θα μου πεις τώρα, βέβαια δεν έχουμε πάντα ήλιο, αλλά να, αυτό για μένα. Μην ανοίξεις το Instagram μόλις ξυπνήσεις. Όχι. Βγες στο μπαλκόνι. Η έκθεση στον ήλιο για 10 έως 20 λεπτά μέσα στην πρώτη ώρα από το ξύπνημα είναι το απόλυτο reset για τον οργανισμό. Γιατί λειτουργεί? Καταρχάς, ρυθμίζει το βιολογικό σου ρολόι, ενεργοποιεί την κορτιζόλη την ημέρα και προετοιμάζει τη μελατονίνη για το βράδυ. Το αποτέλεσμα, θα κοιμάσαι πιο γρήγορα, πιο βαθιά και για περισσότερη ώρα. Περπάτημα δωρεάν. Εύκολο και χωρίς ανάγκη για συνδρομή στο γυμναστήριο. Μόλις 30 λεπτά την ημέρα αρκούν για να κάνεις ένα ολοκληρωμένο σέρβις στο σώμα σου. Το περπάτημα σταθεροποιεί το σάχαρο, ειδικά μετά το φαγητό, μειώνει τη φλεγμονή και προστατεύει τον εγκέφαλο από τη γνωστική παρακμή. Η κίνηση γεμίζει τη φαιά ουσία του εγκεφάλου, αλλά και προστατεύει τη μνήμη. Μάθε κάτι εντελώς καινούριο. Η συνήθεια που ξανανιώνει τον εγκέφαλό σου. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινες αρχάριο σε κάτι? Είτε είναι μπαλέτο στα 40, είτε είναι καλλιγραφία ή πνευματική πρόκληση του να μαθαίνεις κάτι νέο, πραγματικά κάνει θαύματα. Η διαδικασία της μάθησης χωρίς την πίεση της επίδοσης μειώνει το στρες και χτίζει αυτοπεποίθηση. Επιπλέον η κοινωνικοποίηση με άτομα διαφορετικών ηλικιών είναι φάρμακο για την ψυχική υγεία. Βέβαια εδώ εύλογη ερώτηση, ας πούμε, τι γίνεται αν μπει στη διαδικασία να μάθεις κάτι αλλά μόνος, χωρίς να είσαι σε κάποια ομάδα ή σε κάποιο group. Τώρα, όχι άλλο αρνητικές ειδήσεις. Το να χαζεύεις αρνητικές ειδήσεις στο κινητό δεν είναι χαλάρωση. Το χρόνιο στρες επιταχύνει τη γύρανση των κυττάρων. Δοκίμασε λοιπόν την διαφραγματική αναπνοή. Εισπνοή από τη μύτη για 5 δευτερόλεπτα, εκπνοή από το στόμα για άλλα 5 δευτερόλεπτα. Αυτό το απλό reset μειώνει ακαριαία το άγχος και φρενάρει το βιολογικό σου ρολόι. Δοκίμασε να φας το ουράνιο τόξο. Δεν χρειάζεσαι περίεργα superfoods. Γέμισε το πιάτο σου με χρώματα. Μοβ, κόκκινο, σκούρο, πράσινο. Τα φυσικά, φυτικά συστατικά, αντιοξειδωτικά και πολυφενόλες εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν φλεγμονές και χρόνιες παθήσεις. Διάλεξε λοιπόν τα φρούτα και τα λαχανικά που σου αρέσουν και θωράκισε τα κύτταρά σου. Δώσε στο έντερό σου ένα διάλειμμα. Ξέχασε τις ακραίες νηστείες των 24 ωρών. Η μέθοδος 12-14 ώρες, π.χ. Από το βραδινό μέχρι το επόμενο πρωινό, είναι υπεραρκετή. Η αυτοφαγία είναι η διαδικασία κατά την οποία το σώμα καθαρίζει τα κατεστραμμένα κύτταρα για να αναγεννηθούν νέα. Μπόνους, βελτιώνει τη μεταβολική υγεία, μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και εξαφανίζει τις καούρες. Τι να θυμάσαι, η μακροζωία δεν είναι μαρτύριο. Είναι οι μικρές, έξυπνες επιλογές που κάνεις κάθε μέρα. Ξεκίνα λοιπόν με μία από αυτές σήμερα, διότι θα προσθέσω εγώ, ποτέ μα ποτέ δεν είναι αργά.

0: Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της ημέρας. Ακόμη προλαβαίνεις να ασχοληθείς με σένα και με αυτά που πραγματικά σε ευχαριστούν και σε χαλαρώνουν. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή, ακριβώς στις 6 με...
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτης Εύα. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7. Αυτό το απόγευμα της Κυριακής δίνουμε ραντεβού και διαδικτυακά. Τα λέμε και εκεί. Βρισκόμαστε μάλλον και εκεί, 24

Γιάννη, είσαι. Εύχομαι πραγματικά να αξιοποίησες όπως θα ήθελες και όπως θα έπρεπε το Σαββατοκύριακο σου μέχρι στιγμής. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται, υπομονή σε όσους δεν κατάφεραν να ξεκουραστούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτοί που εργάζονται, διότι πολλές φορές έτσι αναφέρομαι σε όλους αυτούς, στους ανθρώπους που βρίσκονται σε χώρους νοσοκομιακούς, σε γιατρούς, σε νοσοκόμους, σε αυτούς που εφημερεύουν, φαρμακοποιούς, σε αυτούς που εργάζονται σε χώρους εστίασης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά διάβασα έτσι προσφάτως ένα άρθρο, το οποίο κάποια στιγμή το μοιραστούμε και εδώ μαζί παρέα, το οποίο αναφερόταν στο πώς τελικά ένα Σαββατοκύριακο πραγματικά φαίνεται τόσο μικρό στα μάτια μιας εργαζόμενης μητέρας, νοικοκυράς, σε αυτή που προσπαθεί σαν ένα Σαββατοκύριακο να τακτοποιήσει, να συμμαζέψει το σπίτι, να ασχοληθεί μετά της καθαριότητας, να κάνει μια γενική, να απλώσει 2-3 πλυντήρια, να σιδερώσει τα ρούχα, να μαγειρέψει και τελικά φτάνει το βράδυ της Κυριακής, απόγευμα Κυριακής και αναρωτιέται πώς ακριβώς έφυγε αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τώρα σε όλους όσους πραγματικά κατάφεραν να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, έχουμε και συνέχεια διότι δεν τελείωσε το Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και αυτές τις ώρες που υπολείπονται μέχρι και το τέλος αυτής της Κυριακής. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή, πάντα εδώ στον πλανήτη Εύα, όπου βρισκόμαστε, μαζί θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο αφορά στα της τακτικής άσκησης, κατά πόσο τελικά σε βοηθά να σβήσεις τις αρνητικές σκέψεις. Επίσης, σου έχω θέμα καθαριότητας, 4 αποτελεσματικούς τρόπους για να καθαρίσεις με λεμόνι. Statement jeans, τα denim παντελόνια που κάνουν τη διαφορά αυτή την περίοδο. Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν τρώμε αμύγδαλα, καταναλώνουμε αμύγδαλα τακτικά, αλλά σου έχω και 6 τεμπέλικες συνήθειες οι οποίες πραγματικά χαρίζουν επιπλέον χρόνια ζωής. Και εμείς το χρειαζόμαστε όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα, κινούμαστε πάντα στη διεθνή μουσική σκηνή. Ξεκινάμε με αγαπημένους Coldplay και Paradise.

Τύρανη της Εύα στο πρώτο ημίωρο και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ βρισκόμαστε κάθε Κυριακή απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 και μαζί ενημερωνόμαστε σε σχέση με θέματα που αφορούν στη διατροφή, στη διακόσμηση, στη μόδα, στην ομορφιά γενικότερα. Θέματα που μας αφορούν όλους, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Επισκέπτομαι αγαπημένα sites και μαζί ξεφυλίζουμε αυτά τα άρθρα προκειμένου να ενημερωθούμε για ό,τι μας αφορά τη δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, βρίσκομαι στο ladylike.gr, είναι ένα site το οποίο παραπέμπει ως επιτοπλίστων, θα λέγαμε, σε θέματα που αφορούν στη γυναίκα, αλλά όχι πάντα, διότι το συγκεκριμένο θέμα νομίζω πραγματικά μας αφορά όλους. Η τακτική άσκηση, λοιπόν, βοηθά στο να σβήσεις αρνητικές αναμνήσεις, σύμφωνα με σχετική έρευνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποια στιγμή την επιθυμία να ξεχάσουν δυσάρεστες ή τραυματικές εμπειρίες. Οι αναμνήσεις αυτές είναι ένα μέρος της ζωής, αλλά συχνά φέρνουν έντονα αρνητικά συναισθήματα και επηρεάζουν τη διάθεση, τη συμπεριφορά, αλλά και την ψυχική μας ισορροπία. Η ανάγκη, λοιπόν, να σβήσουμε αυτές τις αναμνήσεις είναι φυσική, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναζητά τρόπους να προστατεύσει τον εαυτό του από το συναισθηματικό βάρος που προκαλούν οι αρνητικές εμπειρίες. Αν και η άσκηση δεν σβήνει κυριολεκτικά τις αναμνήσεις, όλο ένα και περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να μειώσει την ένταση και τη συναισθηματική επιβάρυνση τραυματικών ή δυσάρεστων αναμνήσεων. Έρευνες δείχνουν, λοιπόν, ότι η άσκηση μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον εγκέφαλο, αναδιαμορφώνοντας τα νευρικά κυκλώματα στον υπόκαμπο. Αυτή η διαδικασία που υποστηρίζει από μελέτες του University of Toronto και άλλων γνωστών πανεπιστημίων, μειώνει την ένταση των συναισθημάτων και δυσκολεύει την πρόσβαση σε αυτές τις αναμνήσεις. Η σωματική, λοιπόν, δραστηριότητα διεγείρει τη δημιουργία νέων νευρώνων στον υπόκαμπο, το κέντρο της μνήμης του εγκεφάλου. Καθώς οι νέοι νευρώνες ενσωματώνονται στα υπάρχοντα δίκτυα, σχηματίζονται νέες συνδέσεις που μπορούν να αποδυναμώσουν τα παλιά κυκλώματα που συνδέονται με τραυματικές ή βασισμένες στο φόβο αναμνήσεις. Η άσκηση αυξάνει επίσης τα επίπεδα του εγκεφαλικού νευροτροφικού παράγοντα, μιας πρωτεΐνης που λειτουργεί σαν λίπασμα για τον εγκέφαλο, υποστηρίζοντας την νευροπλαστικότητα και την ανάπτυξη υγιών νευρικών συνδέσεων. Παράλληλα, η τακτική κίνηση μειώνει την υπερδραστηριότητα της αμυγδαλής, το κέντρο του φόβου, και ενισχύει τον προμετωπιαίο φλοιό, βελτιώντας τη ρύθμιση των συναισθημάτων και την ικανότητα διαχείρισης του στρες. Επιπλέον βοηθά στη μείωση των βασικών επιπέδων κορτιζόλης, στην καύση της περίσσιας αδρεναλίνης και διδάσκει στο νευρικό σύστημα ότι το σώμα είναι ασφαλές προς το παρόν. Και άλλη μελέτη δείχνει ότι η άσκηση αυξάνει τη δημιουργία νέων νευρώνων στον υπόκαμπο, το μέρος του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη. Όταν εμφανίζονται αυτοί οι νέοι νευρώνες, μπορούν να αποδυναμώσουν παλιές αναμνήσεις, κάνοντας πιο δύσκολη την ανάκτησή τους. Στην ουσία, η άσκηση βοηθά τον εγκέφαλο να καθαρίζει χώρο για νέα μάθηση, αλλά και να μειώνει το στρες, κάτι το οποίο πραγματικά αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό.

Λεωνίδη Σεβά. Συνέχεια στο πρώτο ημίωρο που βρισκόμαστε μαζί, παρέα απόγευμα Κυριακής. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά, fm100.gr, και φυσικά μας βρίσκεις στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Συνέχεια τώρα με κάτι το οποίο αφορά στα της καθαριότητας, do it yourself ιστορίες. Βρισκόμαστε στο spirospoolis.com και σου έχω 4 αποτελεσματικούς τρόπους για να καθαρίσεις με λεμόνι. Καθαρίστε λοιπόν τις επιφάνειες κορπής σας με λίγο απορρυπαντικό, παγάκι και λεμόνι. Διώξτε τους λεκέδες από τα μαχαιροπύρουνα και τα κουτάλια σας με λεμόνι και ένα πανάκι. Απολυμάνετε τις επιφάνειες κορπής και τους πάγκους της κουζίνας με λεμόνι αλλά και ξύδι. Τα λεμόνια αποτελούν το τέλειο υλικό για να φτιάξετε υπέροχη λεμονάδα για τους φίλους σας, έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο, ή τους φημισμένους σας λαχανοτολμάδες, αυγολέμονο, αλλά μπορούν και να σας βοηθήσουν να καθαρίσετε την κουζίνα σας. Να λοιπόν, πώς μπορείτε πραγματικά να χρησιμοποιήσετε τα λεμόνια. Καθαρίστε το φούρνο μικροκυμάτων. Το μόνο που θα χρειαστείτε για να καθαρίσετε το φούρνο μικροκυμάτων σας είναι ένα λεμόνι και ένα ποτήρι νερό. Στύψτε το λεμόνι, βάλτε το μέσα στο ποτήρι με το νερό και βάλτε το στον φούρνο μικροκυμάτων. Όταν ζεσταθεί, θα αρχίσει να βγάζει ατμούς που θα μαλακώσουν τις βρωμιές του φούρνου. Καθαρίστε τους δίσκους κοπής. Οι δίσκοι κοπής, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να καθαρίσουν αποτελεσματικά, είναι ένα από τα πιο βρώμικα αντικείμενα που έχουμε στο σπίτι μας. Έρευνα που έγινε απέδειξε πως έχουν περισσότερα μικρόβια πραγματικά από τα περισσότερα μαγειρικά σκεύη, και είναι κάτι το οποίο πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε ότι πραγματικά χρειάζεται προσοχή όταν καθαρίζουμε τους συγκεκριμένους πάγκους. Τι συμβαίνει λοιπόν, πώς μπορούμε να καθαρίσουμε τους πάγκους αυτούς, τους δίσκους κοπής? Καθαρίζουμε λοιπόν με αλάτι, λεμόνι και ζεστό νερό. Ρίχνουμε αλάτι στο δίσκο και στη συνέχεια τρίβουμε με μισό λεμόνι. Αρκετά καλά. Βέβαια, πάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ξύδι μαζί με λεμόνι. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ και είναι αποτελεσματικό. Δεν το αναφέρει εδώ το συγκεκριμένο άρθρο, εκτός αν είναι λίγο πιο κάτω, στη συνέχεια δηλαδή αυτόν που ουσιαστικά μας προτείνει. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον, λέει, μερικά βότανα όταν καθαρίζετε με λεμόνια, όπως όταν απολυμάνετε την κουζίνα. Στύψτε αρκετά λεμόνια σε ένα βαζάκι. Α, και προσθέστε λευκό ξύδι, τι σου είπα. Βάλε το μείγμα λοιπόν σε ένα μπουκαλάκι σπρέι και απολυμάνετε με αυτό τους πάγκους και άλλα σημεία της κουζίνας. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον μερικά βότανα αν θέλετε να μυρίζει ακόμα πιο ωραία ο χώρος σας. Πραγματικά, όντως αυτό ισχύει, και έχω να σου πω ότι το φασκόμηλο είναι ένα από αυτά τα βότανα. Έχω κάνει έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα. Διατριβή θα έλεγα, που πραγματικά μυρίζει πολύ όμορφα, και μην ξεχνάς ότι το φασκόμηλο και το νακές φασκόμηλο είναι μια έτσι πρακτική που χρησιμοποιείται πολλές φορές για να καθαρίσουμε και το χώρο μας, για να διώξουμε την αρνητική ενέργεια που μπορεί να υπάρχει. Οπότε ναι, μπορείς όλο αυτό να το χρησιμοποιήσεις παρέα και με το λεμόνι. Επίσης, λεμόνι μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να καθαρίσεις τα μαχαίρια σου. Πολλές φορές τα μαχαίρια γεμίζουν με ενοχλητικά σημάδια και λεκέδες όταν μπαίνουν επανειλημμένα στο πλυντήριο πιάτο. Καθαρίστε λοιπόν τα μαχαίρια σας από τα στίγματα με χυμό λεμονιού και λίγο τρίψιμο. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο με όλα τα μαχαιροπύρουνα. Λοιπόν, αυτά περί καθαριότητας. Πάμε να συνεχίσουμε με μία μουσική ανάσα και επιστρέφω αμέσως μετά.

Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε στο πρώτο μας ημίωρο. Εδώ μαζί παρέα πάντα, πλανήτης Εύα, συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω αμέσως μετά στο δεύτερο ημίωρο, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε ακόμα τη θεματολογία μας με όλα αυτά τα οποία τρέχουν και αφορούν στην μόδα, αφορούν στην ψυχολογία μας, σε well-being ιστορίες. Οπότε μένεις εδώ ακριβώς.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει αύριο η αυλία των προαγωγικών και πολιτήριων εξετάσεων στα λύκια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της Γ Λυκείου μέχρι τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία με την οποία έκλεισαν σήμερα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται και η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Κισαία. Στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με νέο μήνυμα στο Facebook επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση Φάμελου υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Στο μεταξύ, σε νέα ανάρτηση προχώρησε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, έγραψε, ενισχύοντας τα σενάρια που τον θέλουν να ανακοινώνει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει αύριο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Τουλάχιστον 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 5 τραυματίστηκαν στο Όκλαντ της Καλιφόρνια όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολλά αυτοκίνητα και σε πεζούς. 2 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το ατύχημα φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονο συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Επέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
1: Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι, αγαπημένες μου, καλώς ήρθατε αυτήν την ώρα που ανταμώνουμε. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε μαζί στη μεγάλη παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, έτσι και απόψε. FM 100 πάντα στον αέρα, αυτά είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονου συνεφίλ. Μαζί σας πάντα συνταξιδιώτησα, Αφροδίτη Αργυροπούλου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, μαζί μέχρι και τις 8, βραδάκι Κυριακής, 17 του Μάη. Μερικά μόνο για απόψε από αμέτρητα, αγαπημένα, ξέχαστα τραγούδια μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών. Τραγούδια από παλιότερες δεκαετίες. Άλλα γράφτηκαν για τις ταινίες τις οποίες ακούστηκαν, για να ντύσουν μουσικά τα πλάνα, και άλλα προέρχονταν από το παρελθόν και συμπεριλήφθησαν στο soundtrack της κάθε μεγάλης και αγαπημένης ταινίας. Λίγο μετά τις 7. I
6: is gold, Jimmy Cliff. Από τη δεκαετία του 70. Από μια θεότρελη ταινία. Ήταν πραγματική ιστορία. Να δούμε, θα φύγει η βροχή. Έτσι λέει το τραγούδι. Ότι τώρα που έφυγε επιτέλους η βροχή, μπορώ να δω τον ουρανό καθαρό και τον ήλιο να λάμπει ξανά. Μάιος είναι, έχει τα άνω και τα κάτω του, οι θερμοκρασίες καλές, και εύχομαι να περάσατε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να περνάτε όμορφα.

I can see clear now the rain is gone από τον Jimmy Cliff από την ταινία Πάμε Χιόνι του 1993 και μια ταινία έτσι ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή βασισμένη στην αληθινή ιστορία μιας τζαμαϊκανής ομάδας Ελκύθρου, ναι καλά ακούσατε, που πήρε μέρος στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988 στο Κάλγκαρι του Καναδά. Ναι και πάλι καλά ακούσατε, δεν είναι ανέκδοτο και γεμάτη από έτσι τραγούδια χαρούμενα, τραγούδια με επιρροές από Bob Marley, Reggae και Τζαμάικα σε μια αξιολάτρευτη ξεκαρδιστική κωμωδία που διαδραματίζονταν στα χιόνια, όπως ήταν και ο τίτλος της ταινίας. Τζέρι Ράφερτι 1978, Baker Street από το ξεχωριστό Will Hunting του 1997, Matt Damon, Robbie Williams, Ben Affleck και φυσικά 1990, Can You Feel the Love Tonight από το βασιλιά Elton John για το βασιλιά των λιονταριών.

το Pretty Woman που ερμήνευσε στα τέλη της δεκαετίας του 50 ο Roy Orbison, αλλά και από την δεκαετία του 80 η Go West, με το τραγούδι που ακούμε τώρα, King of Wishful Thinking. Και τα δύο συμπεριλήφθησαν στο soundtrack, ένα soundtrack που ακούγονταν πραγματικά ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος, και τα 20 κομμάτια του από την ταινία Pretty Woman. Εκεί Julia Roberts, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω, τεράστια επιτυχία που καλωσόρισε τα 90s. Κάθε τραγούδι και μια ταινία, κάθε τραγούδι και μια ιστορία. Εδώ στα μουσικά μας ταξίδια θα δούμε Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, 71, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, με πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, με φτωχό πρόγραμμα από Hollywood και αμερικάνικες ταινίες. Και γιατί μας αρέσει να αναφερόμαστε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών? Γιατί είναι το δεύτερο, μαζί με αυτό της Βενετίας, πιο επιδραστικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στον κόσμο και διαμορφώνει τα κινηματογραφικά ρεύματα και τις επιτυχίες, δημιουργώντας και ανυψώνοντας τεράστια ονόματα που ξεκίνησαν από το Φεστιβάλ των Κανών και κατέκτησαν τον κόσμο. Αναγνώριση για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, θυμόμαστε τη δεκαετία του 90, τεράστια επιτυχία του Γιώργου Λάνθιμου, που από εκεί και μετά εκτοξεύτηκε στα πέρατα του κόσμου. Θα δούμε κάποια πράγματα για το πρόγραμμά του, καθώς οι ταινίες που διαγωνίζονται και συμμετέχουν θα έρθουν και σε μας το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι και τα τέλη του 2026.

0: από την Madonna, το έγραψε αποκλειστικά για την κωμωδία Austin Powers The Spy Who Shot Me του 1997. Ακριβώς όπως η Lady Gaga έγραψε τραγούδια, δύο τραγούδια τα οποία ακούστηκαν στην και ακούγονται, καθώς η ταινία παίζεται με μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες. Στο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2. Διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2. Διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 1. 20 χρόνια χωρίζουν τις δύο τεράστιες επιτυχίες. Δείτε την ταινία. Έχει και τα μήνυματά της. Δεν είναι μόνο επιφάνεια, λάμψη και αστερόσκονη του κόσμου της μόδας. Και έχει και ένα πάρα πολύ έτσι μοντέρνο soundtrack, το οποίο βέβαια δεν ξεπερνάει το πρώτο, το οποίο είχε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Madonna και το θρυλικό Vogue. Λοιπόν, να σας πω φίλες και φίλοι, πριν πάμε σε ένα μικρό κομψό διαφημιστικό διάλειμμα, ότι κάθε Μάιο στις 18 του μηνός είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Αυτό σημαίνει ότι με αφορμή αυτή τη μέρα, αύριο Δευτέρα, 18 του Μάη, μια που είμαστε κινηματογραφική εκπομπή, σινεφίλ εκπομπή, αναφερόμαστε από όλα τα μουσεία τα οποία είναι υπέροχα και σας περιμένουν ορθάνυχτες πόρτες και πλήρες ωράριο. Και νομίζω δωρεάν είσοδο για το κοινό. Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης λοιπόν ανοίγει τις πόρτες του αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, με ελεύθερη φυσικά είσοδο για το κοινό, και προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν μικρά και μεγάλα μυστικά της ιστορίας του. Λοιπόν, ξέρετε πως η Μελίνα Μερκούρη ενθουσιάστηκε όταν άκουσε για πρώτη φορά την ιδέα δημιουργίας ενός μουσείου αφιερωμένου στον ελληνικό κινηματογράφο, ή ότι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του μουσείου ήταν ένα τριήμερο αφιέρωμα για τα 100 χρόνια σινεμά στο Ολύμπιον το Δεκέμβριο του 1995. Στον εκθεσιακό χώρο, φίλες και φίλοι, θα συναντήσετε ένα σπάνιο μαγικό φανό, πρόδρομο του σύγχρονου προβολέα. Θα ανακαλύψετε την παλιά πλάστιγκα της αποθήκης Α από την εποχή που το κτίριο χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση σιτηρών. Μιλάμε για τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, καθώς οι αποθήκες είναι διατηρητέα κτίρια. Και θα δείτε από κοντά συλλεκτικά αντικείμενα, όπως η καμπαρντίνα του Μπρούνο Γκάντς από το Μια Αιωνιότητα και Μια Μέρα, που κέρδισε φυσικά το χρυσό φίνικα στις Κάνες με το Θεόδωρο Αγγελόπουλο. Το φόρεμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη από το Δόλωμα και το βαλιτσάκι του Θανάση Βέγγου από το Βοήθεια, ο Βέγγος Φανερός Πράκτορ 0000. Και ένα ακόμα μυστικό, όταν το μουσείο άνοιξε ξανά τις πόρτες του το 2009, ύστερα από την ανακαίνιση, το πρώτος επισκέπτης ήταν ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο οποίος έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών: «Ωραίο ταξίδι, ωραίο. Μόνο που θα ήθελα να είναι πιο μακρύ, να κρατάει σαν ένα μεγάλο μονοπλάνο», χαρακτηριστικό του σκηνοθέτη. Διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: Δέκατο πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Αφροδίτη Αργυρόπουλ κοντά σας, με τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Καλώς ήρθατε όσοι βρίσκεστε από τώρα κοντά μας σε αυτό το δεύτερο μέρος του απόψινου ραντεβού, ταξιδιού. Είχαμε κάτω πάντα στον αέρα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Κυριακάτικο ραντεβού απόψε, 17 Μαΐου, λίγο πριν το ξεκίνημα της εβδομάδας, στιγμές απόλαυσης, στιγμές χαλάρωσης, στιγμές ξεκούρασης να ευχηθώ πάνω απ' όλα, να μου περνάτε πολύ πολύ όμορφα, σας εύχομαι ό,τι και αν έχετε επιλέξει να κάνετε αυτό το βραδάκι. Και εμείς συντροφιά με μερικά μόνο από τα καλύτερα κινηματογραφικά διαμάντια, τραγούδια, ταινιών που δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Τεράστιες οι περισσότερες επιτυχίες, εισπρακτικές, καλλιτεχνικές. Και Μαρία Μακίν, έτσι ξεκινήσαμε, 1990, James Bond. Ταινία με James Bond, Days of Thunder. Και αυτό ήταν το Show Me Heaven, μια δυναμικότατη μπαλάντα. Phil Collins, Buster, 1988, τα τραγούδια που έγραψε ο υπέροχος Phil Collins, ένα από τα ωραιότερα για την ταινία, το A Groovy Kind of Love.

Κάτσο Μπέιμψον και Σερ 1960. Απέντε το τραγούδι σε άπειρες ταινίες ακούστηκε φυσικά. Και το My Girl από τους Βελουδινούς Temptations 1964, έτσι όπως ακούστηκε στην ταινία της δεκαετίας του 90, το κορίτσι μου. Σλουπ Τζόμπι από τους Καλιφορνέζους βασιλιάδες του Σερ. Beach Boys, Forrest Gump η ταινία στην οποία ακούσαμε το τραγούδι. 1994 με ανεπανάληπτο Tom Hanks. Λοιπόν, πάμε λίγο στις κάνες, πάμε λίγο μέχρι την Κουαζέτ. Πάρα πολλές ταινίες. Συνολικά 141 χώρες υπέβαλαν ταινίες για τη φετινή διοργάνωση του 71ου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, το οποίο ξεκίνησε την Τρίτη που μας πέρασε, 12 Μαΐου, και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 23 του Μαΐου, Σάββατο που μας έρχεται δηλαδή. Μεγάλα ονόματα σκηνοθετών από κάθε γωνιά του κόσμου περπατάνε ήδη στο κόκκινο χαλί των σκαλιών μαζί με τα επιτελεία τους. Πρεμιέρα της ταινίας του Πιέρ Σαλβαντόρι, La Venus Electric, ηλεκτρική Αφροδίτη, έτσι, άνοιξη αυλαία. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, παλιός γνωστός και γνώριμος, πολύ πετυχημένος Park Chan-wook, ο Κορεάτης σκηνοθέτης της ταινίας Old Boy. Ανάμεσα στους σκηνοθέτες, φίλες και φίλοι, των οποίων οι ταινίες θα κρυθούν για το Χρυσό Φοίνικα φέτος και τα υπόλοιπα βραβεία του επίσημου προγράμματος, είναι ο πολύ αγαπημένος και εδώ στη χώρα μας Ισπανός Πέδρο Αλμοδόβαρ, που δεν το βάζει κάτω, παρά το ότι ακόμα και ο Αλμοδόβαρ έχει μεγαλώσει. Συμμετέχει εντός διαγωνισμού με την ταινία Μάργα Ναβιντάδ. Ο Πολωνός Παύλ Παυλικόφσκι, που επιστρέφει στις Κάνες με το Fatherland, αφορά την επιστροφή του διάσημου συγγραφέα Τόμας Μαν στη Γερμανία προκειμένου να βραβευτεί με το βραβείο Γκέτε. Συμμετέχει και ο Ιρανός Ασχάρ Φαραντί με τις παράλληλες ιστορίες που γύρισε στη Γαλλία, καθώς στην πατρίδα του δεν μπορεί να κάνει κινηματογράφο. Στο δυνατό επιτελείο της ταινίας του Ιρανού σκηνοθέτη βρίσκουμε ηθοποιούς όπως την Ιζαμπέλ Πέρ, την Κατρίν Ντενεύ, τον Βενσάν Κασέλ και τον Πιέρ Νινέ.

Η Ισπανία φέτος στις Κάνες έχει την τιμητική της και πολύ πιθανόν, όπως επισημάνθηκε, σε αυτόν έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι το τελευταίο καιρό στην Ισπανία γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε το σινεμά της χώρας να ξεφύγει από την κρίση που το χαρακτηρίζει. Στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν επίσης οι ταινίες «El Ser Querido» με πρωταγωνιστή τον Χαβιέ Μπαρδέμ για το «La Bola Negra», τον Χαβιέ Μπρόση και Χαβιέ Κάλβο, στην οποία παίζουν η Πενέλοπε Κρούζ και η Γκλεν Γκλόουζ. Ο Λάζλο Νέμες, σκηνοθέτης του γιου του Σαούλ που προβλήθηκε στις Κάνες το 2015, επιστρέφει με την ταινία Μουλέν που σχετίζεται με τη γαλλική αντίσταση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ρουμάνος δημιουργός Κριστιαν Μουντζίου, κάτοχος του Χρυσού Φοίνικα, με την ταινία 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες. Σκηνοθέτησε το Φιόρντ και έτσι συμμετέχει και φέτος. Ο Ρώσος Αντρέι Διακίτζεφ, δημιουργός της αριστουργηματικής επιστροφής, γύρισε εκτός Ρωσίας τον Μινόταυρο, που επίσης διαγωνίζεται για το Χρυσό Φοίνικα. Ένας ακόμα είναι ο Ιάπωνας δημιουργός του Drive My Car, Ιωσούκε Χαμαγκούτσι, που σκηνοθέτησε τη νέα του ταινία Sudden στο Παρίσι με Ιάπωνες ηθοποιούς. Ιάπωνας και ο Χιροκάζου Κορέιντα. 2018 κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα για τους κλέφτες καταστημάτων. Η τελευταία ταινία του σχετική με το φαινόμενο του AI κυκλοφορείται Sheep in the Box. Αμερικανός Άιρα Σάκ συμμετέχει εντός συναγωνισμού με την ταινία The Man I Love, με Ράμι Μάλεκ να πρωταγωνιστούν και Ρεμπέκα Χολ, ενώ 5 γυναίκες σκηνοθέτρες λαμβάνουν φέτος μέρος στο χορό για την κατάκτηση του Χρυσού Φοίνικα. Στο εκτός συναγωνισμού πρόγραμμα θα βρούμε τον ντεμπούτο του Τζον Τραβόλτα σε σκηνοθεσία με την ταινία Popular One Way Night Coach, που στηρίζεται σε βιβλίο του ιδίου, το οποίο εκδόθηκε το 1997 και αφορά την αεροπορία, όπως και την ταινία Diamond του Άντι Γκαρσία με πρωταγωνιστή τον ίδιο σε ρόλο ιδιωτικού detective αλλά Philip Marlowe στο Los Angeles. Τέλος, σε διάφορα προγράμματα προβάλλονται αρκετά ντοκιμαντέρ, ανάμεσα στα οποία το Avendon του Ron Howard για το διάσημο φωτογράφο Richard Avedon και το John Lennon The Last Interview του Steven Sondenberg. Το The Match του Juan Cabral και Santiago Franco, που σχετίζεται με το περίφημο μάτς ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία στο Μουντιάλ του 86, όταν η Αγγλία χάσε 2-1 με τα γκολ του Diego Armando Maradona και το γνωστό χέρι του Θεού. Αυτά και άλλα πολλά το επόμενο Σαββατοκύριακο από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Οι ταινίες που θα ξεχωρίσουν φυσικά θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα στη χώρα μας και τις αναμένουμε με πάρα πολύ χαρά. Με Φράγκη Βάλη σας αφήνω, φίλες και φίλοι.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας 10 λεπτάκια πριν τις 10 με την κινηματογραφική επικαιρότητα στην εκπομπή του Βαγγέλη Στολάκη και της Κάτιας Γιαρακαρίτου κάθε Παρασκευή το πρωί στο 100% στον FM 100 με όλη την κινηματογραφική επικαιρότητα. Πάτε θερινό σινεμά για άπειρες ταινίες, παλιές και καινούριες. Χειμερινές αίθουσες συνεχίζονται. Και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου συνεχίζει για μία ακόμα εβδομάδα πρωτού κλείσει τις πύλες του και μας ευχηθεί ραντεβού το Σεπτέμβρη. Δίνουμε το πρόγραμμα των κινηματογράφων, δίνουμε τις ταινίες που αξίζει και όλες τις κινηματογραφικές εκδηλώσεις. Να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Κυριακής, ραντεβού το Σάββατο που μας έρχεται με μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο του κόμματος. Με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του οργάνου περί τα τέλη Μαΐου για την εκλογή του νέου γραμματέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος γραμματέας θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου του κόμματος. Εκλογές το 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Φάμελος, Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου, και σε αυτό θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Κισαία. Στις 8 αύριο το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με νέο μήνυμα στο Facebook επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελου υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα τα περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει πολλά να δώσει, αφού αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει αύριο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Ανοίγει αύριο η αυλαία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα λύκια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της Γ Λυκείου μέχρι τις 25 Μαΐου, καθώς θα ακολουθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από αύριο μέχρι και τις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης στο τμήμα μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων, Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Η Εθνική Ανδρών στο Handball νίκησε την Ολλανδία με 38-33 μέσα στο Ρότερνταμ και σε συνδυασμό με τη νίκη της 29-27 στη Χαλκίδα προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείας ως ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη mor.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη είναι η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο του κόμματος. Με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής θα ακολουθήσει συνεδρίαση του οργάνου περί τα τέλη Μαΐου για την εκλογή του νέου γραμματέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος γραμματέας θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του συνεδρίου. Εκλογές το 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Φάμελος, Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου, και σε αυτό θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Σε νέα ανάρτηση προχώρησε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, έγραψε, ενισχύοντας τα σενάρια που τον θέλουν να ανακοινώνει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου, με το βλέμμα στραμμένο στο ενδεχόμενο να στηθούν πρόωρα κάλπες. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει αύριο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Ανοίγει αύριο η αυλαία των προαγωγικών και πολιτήριων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της Γ Λυκείου μέχρι τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από τις 18 στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ισχύ από αύριο προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παθέ, με ολική απαγόρευση στο τμήμα μεταξύ των Ανισόπεδο Κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Με νίκη ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Γάμα Εθνική ο Απόλλων Καλαμαριάς, καθώς επικράτησε του Πανθρακικού με 2-0. Τερμάτισε έτσι στην τρίτη φάση των αγώνων στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς, έναντι 12 του Πανθρακικού, που πήρε και αυτός μαζί του το εισιτήριο ανόδου στη Super League 2. Απόψε ο Δήμος Καλαμαριάς φωταγωγεί το Δημαρχείο στα χρώματα του Απόλλωνα, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας, τιμής και αισιοδοξίας για το μέλλον. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει συμβούλιο με κορυφαίους συνεργάτες και υπουργούς απόψε για να συζητήσουν σχετικά με θέματα ασφαλείας, εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Ξύπνα, αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα, αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός, Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη, Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας, TV 100, FM 100.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
6: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
2: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Σας περιμένουμε.
3: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει αύριο η αυλία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου θα διαρκέσουν μέχρι τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της Γ Λυκείου μέχρι τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Με νέο μήνυμα στο Facebook επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση Φάμελου υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα τα περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει αύριο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Σαφήχθησε χμές για το ρόλο των ρωσικών bots που εργαλοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης, άφησε σήμερα με ανάρτησή του στο έξω ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή τις προετοιμασίες για το κόμμα Καριστιανού και την παρουσία του κυρίου Στράτου Σουρδάκη, επιχειρηματία και προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από τις 18 στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ισχύ από αύριο προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ με ολική απαγόρευση στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει συμβούλιο με κορυφαίους συνεργάτες και υπουργούς απόψε για να συζητήσουν σχετικά με τα θέματα ασφαλείας εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Η κοινή γνώμη στη Μεγάλη Βρετανία πλέον έχει στραφεί κατά του Brexit, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, με περίπου τους μισούς πολίτες να δηλώνουν ότι σήμερα θα ψήφιζαν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται αύριο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης με τοπικές μονονεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως μετά το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στο κέντρο της πόλης μας θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από τον FM 100 στις 7 αύριο το πρωί με το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7:30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10:30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Ξύπνα αγάπη μου, με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά, 6 με 8 το πρωί, στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις

βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει. Και μες τη νύχτα.

0: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

όχι σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις